Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένα

ξεκοιτάς. Ασπίδα μου ανάστροφη ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παράφορη ήταν η επιτάς.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Έχω ανάγκη μια σου λέξη, μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 230 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Ράδιο Αλιβέρι 1.
6: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Πρώτο μας απόσπασμα για σήμερα, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης μετά τη διαβούλευση βρίσκεται καθοδόν για τη Βουλή. Η κυβέρνηση τον παρουσιάζει ως μεγάλη μεταρρύθμιση. Κωδικοποίηση, αποκέντρωση, ισχυρότερη δήμη. Αλλά πίσω από τα συνθήματα, τι αλλάζει πραγματικά? Ο Βασίλης Λύκος, ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας, μίλησε στο ράδιο Λιβεριένα για το εκλογικό σύστημα που μπορεί να αναδεικνύει δημάρχους με μειοψηφία κοινωνικής εντολής, για τις νέες αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους δήμους χωρίς αντίστοιχους πόρους και για το επίμαχο άρθρο 730 που εισάγει τα κεντρικά υπουργεία ως υποχρεωτικούς διαδίκους σε εργατικές δίκες δήμων.
1: Λέει άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχω έναν άνθρωπο με τον οποίο θα συζητήσουμε. Θα πάμε στο δεύτερο μέρος αυτό που σας έλεγα χθες σχετικά με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξεκινήσαμε και κάναμε χθες, ανοίξαμε τη συζήτηση αυτή, γιατί σήμερα, μάσκα πριν από 5 λεπτά, δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, Βασίλη. Βασίλης Λύκος
2: στην Αλή. Καλημέρα. Καλημέρα στο Αλιβέρι.
1: Καλημέρα. Εδώ, στην πατρίδα σου, γιατί εχθές, Βασίλη, εμείς κάναμε μια εισαγωγή εδώ. Πιάσαμε λίγο το κουβάρι, το ξετυλίξαμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι κατά 5 λεπτά έχει παρέλθει η προθεσμία συμμετοχή στην περιβόητη διαβούλευση.
2: Για το... λίγη σήμερα, 4.
1: Έτσι, για την διαβούλευση αυτή για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Και δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, γιατί έχεις γράψει και ένα ωραίο άρθρο και στο site μας και σε ευχαριστούμε. Αλλά τελικά ξέρεις, Βασίλη, όλοι ασχολούνται με την εκλογική διαδικασία που προβλέπει ο νέος κώδικας. Αλλά έχει και άλλα τερτύπια που πρέπει να αναλύσουμε σήμερα.
2: Και... Θα τα πούμε ένα-ένα για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται.
1: Και θέλω να το ξεκινήσουμε ως εξής, αν μου επιτρέπεις, γιατί είναι σημαντικό. Παρακαλώ. Γιατί είναι σημαντικό. Πώς φτάσαμε στο νέο κώδικα αυτό, πώς φτάσαμε λοιπόν να μιλάμε ουσιαστικά για έναν κώδικα που αλλάζει το εκλογικό σύστημα, αλλά τελικά αυτό που μένει στο τέλος είναι το δίδυ χρημάτων ο άνδρας.

0: Για το PPA, δηλαδή το πρώην πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος έχει ξεκινήσει μια διαδικασία όπου γυρνάει όλους τους δήμους σε δημοτικά συμβούλια προκειμένου να εξαγγείλει ουσιαστικά τι. Προγράμματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν δεσμευμένες πιστώσεις, αν υπάρχουν όριμες μελέτες και κυρίως θα είναι η συμμετοχή των Δημοτικών Συμβουλίων. Εχθές ήρθε η Γενική Γραμματέας αποκεντρωμένη Θεσσαλίας και Στερεάς και έκανε επίσκεψη στο Δημαρχείο με τον κύριο Μπαράκο. Για συγκεκριμένα έργα, δηλαδή το λιμάνι της Κίμης. Εμείς έχουμε εγκρίνει 11 εκατομμύρια για το λιμάνι της Κίμης, το οποίο ανοίγω μια παρένθεση εγώ εδώ. Δεν ξέρω αν τον επόμενο χρόνο ο Όλνε θα έχει πάει στο ΤΑΙΠΕΔ ή όχι. Θα το γράψουμε αυτό. Και 11 εκατομμύρια χωρίς να προβλέπουμε τα αντίστοιχα για τον δρόμο, που γίνονται βέβαια ενέργειες. Αλλά τα τριαξονικά όπου θα περνάνε, αν θέλουμε να κάνουμε ένα σοβαρό εμπορικό λιμάνι.
1: Βασίλη, επειδή το είχα για το τέλος, αλλά είναι επειδή το βάζεις εδώ. Η κυρία Γενική Γραμματέας εχθές, από αυτά που διάβασα, εγώ προσωπικά με τα ελληνικά που γνωρίζω.
0: Θέλω να πω γιατί συνδέονται.
1: Συνδέονται απόλυτα. Όχι. Συνδέονται απόλυτα, αλλά τι είπε χθες. Να το πούμε καθαρά, μην το πάμε γύρω-γύρω. Μας είπε ουσιαστικά ότι η ανακάλυψη του τροχού και η ανακάλυψη της φωτιάς ήταν σημαντικές ανακαλύψεις για τον άνθρωπο. Δηλαδή εγώ διάβασα χθες για τα μανίκια. Διάβασα για το δρόμο, διάβασα για το λιμάνι της Κίμης, βαρέθηκα να διαβάζω διαπιστώσεις.
0: Ποιος δρόμος, το 2040.
1: Ακριβώς. Οι διαπιστώσεις.
0: Δεν υπάρχει ούτε όριμη μελέτη για την παράκαμψη του Βασιλικού.
1: Οι ακροατές μας εδώ, και επειδή είναι και άνθρωποι, το ξέρεις πολύ καλά, που δεν είναι πλέον με τεχνολογία από το Αλιβέρ και μας ακούνε. Όσοι έχουν επισκεφθεί αυτό το νησί εδώ τα τελευταία πολλά χρόνια, σου λένε ότι βαρεθήκαν αυτοί να ακούνε διαπιστώσεις. Πόσο δε μάλλον αυτοί που κατοικούν εδώ.
0: Ναι, μα κάνουμε. Και πρόσεξε, έρχεται μια μέρα. Και τι είναι η κυρία Γενικός Γραμματέας. Άμα κάτσεις και διαβάσεις, είναι πρώην υποψήφια βουλευτή στη Λάρισα. Ήτανε πρώην σε θέση αναπτυξιακή της Λάρισας. Υποψήφια δήμαρχος της Λάρισας, της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω για να δεις δηλαδή. Και αυτή τώρα μπαίνει, πρόσεξε, σε μια αποκεντρωμένη καπέλο πάνω στην περιφέρεια, η οποία είναι διορισμένη. Όπως είναι και το ελεκτικό συνέδριο διορισμένο.
1: Και αυτά τα καπέλα θέλω. Πάμε, να την πάσα τώρα. Γιατί καπελώνει ο κώδικας τώρα, καπελώνει κι άλλο ο κώδικας τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Πρόσεξε, γιατί το είπα. Και έρχεται ο κύριος Πανός σήμερα να πει τι. Καταρχήν δεν έχουμε πάρει απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Ότι θα γίνει αυτή η καμπάνια προκειμένου στους Δήμους να μπαίνει στα Δημοτικά Συμβούλια ο αρχηγός της επικρατούσης παράταξης, η συμπολίτευση δηλαδή, και να εξαγγέλει έργα. Αλλά το θέμα είναι ότι τα έργα αυτά ούτε καν συμβασιοποιημένα είναι, ούτε καν υπάρχουν όριμες μελέτες. Και για τα δε μανίκια, θες να σου πω τι παρακάνουνε. Το έχουν εντάξει στο πρόγραμμα νησιωτικής ανθεκτικότητας και πάνε να κάνουν αντιλυσιοαποταμίευση εκεί πέρα. Αντιλυσιοαποταμίευση. Για μπαταρίες. Αν καταλαβαίνουν οι ακροατές και οι ακροατρίες σου τι λέω.
1: Οι δικοί μας σίγουρα καταλαβαίνουν.
0: Και παρουσιπτόντως να δώσουν και νεράκι. Έχει να κάνει με ανεμογεννήτριες. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, που έλεγε κάποιος κάποτε. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Εδώ λοιπόν, εντάξει, ο Δήμος λογικό είναι. Θέλει να πάρει χρήματα, θέλει να κάνει κάποια έργα, αλλά καταλαβαίνεις που τον έχουν καταντήσει. Να πηγαίνει όσο επέτης που περιμένει από το Μονάρχη να μοιράσει η οβιλέα. Την ξέρεις την περίπτωση των Ιωβιλέων, ανά 50 χρόνια στους υπηκόους του. Και αυτό το αποδεχόμαστε. Το έχουμε συνηθίσει μάλλον, έχει γίνει κανονικότητα στη δημοκρατία μας πια. Γιατί έτσι πάνε να δομήσουν την αυτοδιοίκηση. Δεν είναι μόνο ο δεύτερος γύρος. Θέλω να σου διαβάσω κάτι το οποίο είναι πραγματικά θέλω να το ακούσουν οι ακροατές και οι ακροατριές σου. Είναι το άρθρο 312. Θες τι κάνουμε το 312. Το 312 του νέου κώδικα το παρουσιάζουν προς χρεώς μεταρρύθμιση. Το οποίο εισάγει το λεγόμενο στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή αξιολόγηση για καλύτερο συντονισμό στους δήμους και τις περιφέρειες και μπλα μπλα κτλ. Πίσω όμως από αυτή τη ρητορική του εξυγχρονισμού γεννάται ένα κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Πόσο πραγματικά αυτόνομη παραμένει η αυτοδιοίκηση όταν ο σχεδιασμός της ανάπτυξης συνδέεται υποχρεωτικά με τις κεντρικές

0: κυβερνητικές επιλογές. Για το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι τα πενταετής σχέδια δράσης, ακόμη και αν είναι προαιρετικά, που το βάζουν προαιρετικό, αν θέλει ο άλλος κάνει, αλλιώς ακολουθεί ότι, ό,τι έχει πει η κυβέρνηση. Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον εθνικό και περιφερειακό χωρικό σχεδιασμό, τις κρατικές αναπτυξιακές πολιτικές και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ, αν θέλω να κάνω ένα αγροτικό δρόμο, για παράδειγμα, ο οποίος ουσιαστικά να διευκολύνει και να επενδύσει στην πρωτογενή παραγωγή ή στον ήπιο τουρισμό ή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δεν θα μπορώ να τον κάνω αν η κεντρική διοίκηση έχει αποφασίσει ότι πρέπει να γίνουν μεγάλης κλίμακας βιομηχανικά έργα.
1: Επιβεβαιώνει ο κώδικας αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή ότι είναι τα δημοτικά συμβούλια εγκρίνουν τις κεντρικές αποφάσεις. Δεν έχουν συμβουλευτικό ρόλο οι κοινωνίες.
0: Μόνο.
1: Ακριβώς. Ούτε γίνονται ανάχωμα. Εμείς προσωπικά εδώ, στα λέω γιατί τα γράφουν οι ακροατές. Ακούμε εδώ, επειδή υπάρχει και ένα ακόμα, ξέρεις, νομοσχέδιο, το ειδικό χωροταξικό μέχρι τις 24 Ιουνίου.
0: Ακριβώς.
1: Για τις ΑΠΕ.
0: Ξέρεις
1: τι λένε οι ακροατές? Δηλαδή, Κωνσταντίνε, μου λέγανε χθες, γιατί το θέμα το σηκώσαμε χθες. Δηλαδή αυτά που ακούμε να λέει ο Νίκος Μπαράκος, ρε παιδιά, μαζί σας είμαι με τις ΑΠΕ, δεν μπορώ να κάνω κάτι, μου στέλνουν να εγκρίνω και όταν δεν εγκρίνω κινδυνεύω και με δικαστήριο. Τώρα το κάναμε νόμο του κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτό.
0: Ακριβώς. Δηλαδή εδώ, αυτό είναι το πρόβλημα, εδώ δεν έχει περιφέρεια. Εγώ ήμουν μέλος της Περιβαλλοντικής Επιτροπής. Θα σου πω και έτσι. Την προηγούμενη φορά, στο τελευταίο, μάλλον θα σου πω κάτι διαφορετικό, στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, πήραμε απόφαση για τη λισοαποταμίευση στη λίμνη των Κρεμαστών. Θα πάρουν όλα τα νερά από εκεί. Όλα τα νερά. Και επιπλέον θα πάρουν και από δύο ποταμούς που ουσιαστικά τροφοδοτούν τη λίμνη των Κρεμαστών για να τα στείλουν στον Εύρο για να τα πάνε μετά στην Ανατολική Αττική για AI centers. Δηλαδή data centers τεχνητής νοημοσύνης. Που αυτό το καθένα θέλει νερό όσο χρειάζεται μια πόλη 30-40.000 περίπου κατοίκων. Πιο μεγάλα τα λιβέρι. Πρόσεξε, σου λέω. Λοιπόν, και την ώρα που μιλούσα εκεί πέρα, καταρχήν δεν ήξερα, οι μισοί δεν ήξερα να προφέρουν τη λέξη αντιλησιοαποταμίευση. Και οι υπόλοιποι δεν ξέραν πώς λειτουργεί. Και πέραν απόφαση. Αλλά σε κάθε περίπτωση είχαν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Γιατί αυτά τα κάνει είτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος απευθείας, ή αποκεντρωμένοι, που αποκεντρωμένοι όπως είπαμε είναι διορισμένοι. Και μετά έρχεται πρόσκληση το ελεκτικό συνέδριο που είναι και αυτό διορισμένο. Δεν είναι τυχαίο ότι κανένας δεν μιλάει για να υπάρξει ένα ανεξάρτητος ελεκτικός μηχανισμός αυτοδιοίκησης. Δηλαδή αν εσένα, για παράδειγμα, δεν σου δίνουν το λόγο σε ένα δημοτικό συμβούλιο, σου απαγορεύουν να μιλήσεις γιατί έτσι θέλεις. Τι πρέπει να κάνεις, να καλέσεις αστυνομία να παίξεις ξύλο? Δεν έχεις που να αποταμφθείς για να εφαρμόσει τον νόμο, τον κώδικα. Δεν έχεις που να αποταθείς, το καταλαβαίνεις. Σου μιλάω για τα απλά πράγματα. Δεν σου μιλάω για να πάρεις αποφάσεις. Δεν σου μιλάω για τεχνικά έργα. Δεν σου μιλάω για πραγματικές γνωμοδοτήσεις, φακέλους. Δεν υπάρχουν αυτά. Πού, σε μια αυτοδιοίκηση, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, εντάξει, που δεν έχει προσωπικό. Δεν έχει πόρους. Δηλαδή, σου μοιράζω εγώ, δες τι γίνεται με τις σχολικές επιτροπές. Τις καταργούν και αυτές. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να βάζουν οι γονείς, οι σύλλογοι, χρήματα από την τσέπη τους για να διατηρηθούν τα σχολιά μας. Θέλουν να κλείσουν σκονίστρες στο σχολείο. Στο Αλιβέρι είδες τι γίνεται, πήγαν να κλείσουν λύκειο. Πού τώρα? Άρα τι σου λένε ουσιαστικά? Φύγε από τον τόπο σου, πουλά την περιουσία σου για να έρθουν οι κοκκισαδόρες μετά. Να τα πάρουν και να τα κάνουν όπως θέλουν. Και αυτό γίνεται και με το νέο κώδικα.
1: Πάμε λίγο, γιατί βλέπω εδώ, επειδή έχω και ερωτήματα, έτσι, για την εποπτεία, να το πάρουμε λίγο ανάποδα όπως το ξεκινήσαμε. Για την εποπτεία.
0: Ναι.
1: Είχαμε την αποκεντρωμένη. Τώρα εγώ διαβάζω εδώ για ενισχυμένους μηχανισμούς εποπτείας. Διαβάζω συγκεκριμένα το άρθρο 730. Σε σχέση με τη λύση των εργασιακών δυσλειτουργιών που υπάρχουν. Ξέρεις, να πάει κάποιος...
0: Θα παίρνουν δικηγόρος από την Αθήνα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να συμμετέχει. Είναι το Υπουργείο και εδώ ο supervisor στη δίκη. Για το πόσο θα μείνει κάποιος, και εδώ πρέπει να το πούμε απλά, Βασίλη, γιατί έχονται άνθρωποι να εργαστούν, τους ξαναπαίρνουν, μαθαίνουν μια δουλειά στο Δήμο, ξαναφεύγουν. Είναι αυτά τα περιβόητα προγράμματα. Τώρα κόβει και αυτή την ιστορία σε Δήμους που δεν έχουν προσωπικό. Είναι το εκλογικό σύστημα και θέλω να μείνουμε, γιατί είναι σημαντικό και για το κομμάτι της δημοκρατίας. Το έχεις γράψει ευθαρσώς, γράφεις στο άρθρο σου: μειοψηφία στην κοινωνία, πλειοψηφία στην εξουσία. είναι αυτό που είπες και περιγράψεις πολύ ωραία, με το πόσο η άποψη της πόλης και του Δημότη φτάνει τελικά στα κλιμάκια τα παραπάνω. Αλλά θέλω να μας αναλύσεις λίγο το εκλογικό σύστημα, γιατί εδώ έχει πέσει και πολύ μπισμπιζέ προεκλογικό στο τι θα συμβεί τελικά με τους δημάρχους, οι οποίοι μπορεί σαν σταυρόλεξο, σαν τζόκερ, να πάρουν, να πάρουν τα υπόλοιπα από τους υπόλοιπους συνδυασμούς για να εκλεγούν. Και έχεις γράψει εδώ το ποσοστό του 25%, τελικά θα βγάλουμε δήμαρχο με 25%.
0: Και πιο λίγο θα βγαίνει. Εγώ θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ξέρεις ότι η γενέτειρά μου είναι το Αλιβέρι, αλλά εγώ ξεκινάω από το 2002, το μακρινό 2002, ως δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Δάφνης Ημιτού, Αθήνα. Λοιπόν, όπου είναι το πατρικό της μητέρας μου. Στις προηγούμενες εκλογές, ο δήμαρχος, ο οποίος τελικά εξελέγηκε, ο Νίκος Τσιλίφης, λοιπόν, είχε πάρει 21%. Και ο δεύτερος συνδυασμός είχε πάρει 20%. Και τελικά επικράτησε ο κύριος Σιλίφης. Με 50 τόσο και τα λοιπά. Γιατί πήγαμε σε δεύτερες εκλογές. Τι σημαίνει αυτό? Η διαφορά τους ήταν γύρω στους 80 με 100 ψήφους. Σημαίνει ότι είτε ο ένας ή ο άλλος αν έβγαινε, θα επικρατούσαν με 20-21%. Γιατί το υπάρχον σύστημα τι σου λέει? Έρχεσαι πάνω, σταυρώνεις ένα δήμαρχο. Από κάτω σου κουτάκια με τους άλλους υποψηφίους δημάρχους. Το οποίο όμως πρόσεξε, είναι προαιρετικό, δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή δεν είναι ότι αν εσύ δεν βάλεις και από κάτω, αν δεν κάνεις checking στο κουτάκι, ότι το ψηφοδέλτιο θα βγει άκυρο. Όχι, ψηφίζεις πάνω και αν θες κάτω. Οπότε εσύ παίρνεις το 21% και λες, έχω πάρει κι άλλους 80 σταυρούς από πίσω. Ωραία. Και άρα είμαι δήμαρχος. Με το 21% όπως το λέω, έχω παράδειγμα, σου λέω.
1: Μεταφέρεται δηλαδή ουσιαστικά η διαδικασία αυτής της ενισχυμένης αναλογικής που έχουμε, της πλειοψηφικής που έχουμε στην κεντρική εξουσία, μεταφέρεται μετά ψυχρά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή σαν να λέμε, ότι, ότι έχει διαφορετική πυκνότητα η σχέση εκπροσώπου και εκπροσωπούμενου.
0: Βεβαίως, γιατί εσύ μετά με το 21% όταν θα πάνε να μοιραστούν οι έδρες, θα πάρεις 60 με 65% σε δημοτικούς συμβούλους. Καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά? Με το 21 εσύ θα πάρεις 60 με 65% που παίρνεις και σήμερα, αλλά με τη δεύτερη Κυριακή.
1: Και τι να το κάνω?
0: Παίρνεις από την πρώτη.
1: Και,
0: δηλαδή,
1: και τι να το κάνω, Βασίλη, και τι να το κάνω το 60% και το 65% συμβούλους, όταν δεν έχω χρήματα για την πολιτική προστασία, δηλαδή τα πολιτικά προβλήματα που έχει η κεντρική κυβέρνηση, τα μεταφέρει τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς λεφτά. Τι να το κάνει, θα πει κάποιος τώρα πονηρά, τι να το κάνει κάποιος δήμαρχος να συμμετάσχει, αφού δεν θα έχει χρήματα να κάνει τη δουλειά του. Ουσιαστικά θα σφραγίζει.
0: Γιατί η φιλοσοφία.
1: Θα σφραγίζει τις αποφάσεις του εκάστοτε Γεωργιάδη.
0: Ακριβώς, αλλά η φιλοσοφία είναι πολύ πιο βαθιά. Η φιλοσοφία είναι ότι αν καταργήσω εγώ ουσιαστικά τη λαϊκή συμμετοχή, αν καταργήσω. Για παράδειγμα, να μπορεί μια ομάδα.
1: Εκεί θέλω να πάμε. Ότι θέλουν να μην ψηφίζει ο κόσμος, Βασίλη.
0: Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Απλά θα διορίζεται ένας, γιατί περιοριζόμενο θα μιλάμε, θα διορίζεται ένας δήμαρχος και δύο αντιδήμαρχοι, και μετά όλα τα άλλα θα τα παίρνουν μεγάλες εταιρείες από την Αθήνα. Με το σχέδιο Καλλικράτης, όταν ενώσανε για παράδειγμα το Αλιβέρι με την Κίμη, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να διοικηθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διοικηθεί. Θες να πάρεις ένα χαρτί και πρέπει να κάνεις 45 χιλιόμετρα. Και αυτός ο Δήμος περιμένουμε να διοικηθεί και να έχει εκπροσώπηση. Τέτοια λεφτά. Για να αλλάξει το δίκτυο, για παράδειγμα, τώρα που λένε για τα νερά κτλ., πρέπει να βρουν χρηματοδότηση, να βρει ο Δήμος χρηματοδότηση που να είναι σωλήνες από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Άρα τι σημαίνει αυτό? Θα εκχωρήσει δικαιώματα αναγκαστικά σε μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα σου ιδιωτικοποιήσουν το νερό και μετά εσύ θα λες το νερό νεράκι. Αλλά δεν θα είναι μόνο αυτό. Θα σου ελέγχω την αγροτική παραγωγή, θα σου ελέγχω την κτηνοτροφία, θα σου ελέγχω τα πάντα. Άρα εγώ ουσιαστικά τι θα κάνω? Θα σου αλλάξω όλο το κοινωνικό, πολιτισμικό και αν θέλεις ακόμα και το γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής μας, της περιοχής όπου ζούμε. Και ποιος θα μείνει μετά εκεί? Θα φύγουν όλοι. Και ποιοι θα έρθουνε? Έχουμε, δεν λέω και μετανάστες ή οτιδήποτε και τα λοιπά, εντάξει. Αλλά δεν μπορείς να μιξάρεις έτσι τον πληθυσμό. Και αυτό που σου λέω δεν έχει να κάνει με μακριά από εμού εθνικισμοί και ιστορίες και τα λοιπά. Αλλά δεν πρέπει εσύ να μείνεις στην περιοχή σου. Δηλαδή, τι θα είναι το Αλιβέρι χωρίς τους Αλιβεριώτες? Τι θα είναι η Κίμη χωρίς τους Κουμιώτες? Τι θα είναι οι Αυλωναρίτες χωρίς το Αυλωνάρι? Εγώ κατάγομαι από την Οκτωνιά. Πήγαινε σήμερα να δεις την Οκτωνιά. Ένα καφενείο και τέσσερα σπίτια. Αυτό που κάποτε ήταν κεφαλοχώρι. Έτσι δεν είναι?
1: Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι όλα η περιοχή δικιά μας.
0: Τα Κόσκινα.
1: Και τόσο κοντά στην Αθήνα.
0: Τα Κόσκινα, αποσβήνουν τα φωτάκια γύρω-γύρω το βράδυ.
1: Και τόσο κοντά στην Αθήνα και τόσο ακριτική διάσταση του δημογραφικού. Αλλά για να. Επειδή τώρα η συζήτηση καταλαβαίνει ότι μαζί όταν συζητάμε εδώ τώρα μπορούμε να πάμε πολύ. Και, είναι πολύ ευχάριστο βέβαια. Είναι πολύ ευχάριστο βέβαια. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Έχουμε ένα νέο κώδικα. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση. Έχω υπολογίσει χθες το βράδυ, προετοιμαζόμενος για τη συζήτησή μας, 1.200 περίπου είδα τοποθετήσεις εδώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ λίγες, αλλά είναι και λίγος ο χρόνος. 20 Μαΐου με 4 Ιουνίου.
0: Ένα χρόνο έπρεπε να το συζητήσουμε.
1: Είναι κοροϊδία, είναι κοροϊδία. Η διαβούλευση γενικότερα στη χώρα, και είπες και στρατηγικά σχέδια κλπ. Εδώ στο Δήμο συμμετείχαμε στη διαβούλευση του 24, 29, του 26. Λοιπόν, γιατί είναι αυτό το προαιρετικό που λες? Δεν το λαμβάνει κανένας υπόψη, είναι γενικόλογο και αόριστο.
0: Όχι, αλλά απλά και καλά ότι είναι μια επίφαση δημοκρατία.
1: Αυτό. Η ερώτηση λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Και έρχεται από τους ακροατές. Πετυχαίνουμε κάτι με τη διαβούλευση? Λέει ο Πέτρος εδώ.
0: Όχι, γιατί η διαβούλευση. Πρόσεχε να δεις. Η διαβούλευση.
1: Γιατί εγώ λέω στον κόσμο να συμμετέχει. Μην λες όχι, γιατί εγώ τους λέω μπείτε και γράψτε. Μπείτε,
0: εγώ,
1: και...
0: Ναι,
1: όσο περισσότεροι είστε, τόσο καλύτερα.
0: Πρόσεχε να δεις τι έχουν κάνει. Ο ένας δεν μπορεί να βλέπει τι γράφει ο άλλος.
1: Σωστό.
0: Γράφει μόνο σου. Δεν γίνεται δηλαδή μια συζήτηση. Γι' αυτό και εγώ επιμένω και για τη δεύτερη Κυριακή. Γιατί ας μην ξεχνάμε που λένε τώρα πάνε να την καταργήσουν. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής υπάρχουν συζητήσεις στα καφενεία. Βγαίνει ο κόσμος, μιλάει, ανταλλάσσονται απόψεις. Είναι μια γιορτή της δημοκρατίας. Αυτή είναι η δημοκρατία, η αυτοπρόσωπη δημοκρατία. Γιατί εδώ παραβάλλουν και κάτι άλλο. Κάνουν συζήτηση και για τη λεγόμενη ψηφιακή ψήφο. Για τη λεγόμενη, δεν είναι ακριβώς επιστολή.
1: Υπάρχει μέσα, με δικαστικό αντιπρόσωπο, υπάρχει πρόβλεψη για Αμερικά κέντρα, ναι, σωστό.
0: Στη χώρα του Πρέταντορ αυτά.
1: Σωστό.
0: Στη χώρα του Πρέταντορ.
1: Σωστό.
0: Πρόσεξε, στη χώρα του Πρέταντορ. Γιατί να σου πω για κάτι άλλο.
1: Okay, στη χώρα που δεν ήξερε κανείς για το Πρέταντορ, μην τα λες, γιατί δεν ήξερε κανείς, τώρα το μάθανε, το μάθαν τώρα. Δεν γνώριζε κανείς.
0: Δηλαδή...
1: Μας παρακολουθούσαν 4 άτομα και δεν το ήξερε κανείς. Παρακολουθούσαν, ναι.
0: Ήταν 25.000 ενδεχομένως και εγώ και εσύ να ήμασταν μέσα.
1: 100%. Εσύ είσαι σίγουρος, εγώ για μένα το ψάχνω ακόμα.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ λοιπόν τι πάνε να κάνουν. Πάνε να κάνουν τους ΟΤΑ σε έναν απλό διοικητικό μηχανισμό. Ένα διοικητικό μηχανισμό, δηλαδή το μακρύ χέρι του κράτους. Ήρθε η αποκεντρωμένη, θα έχω και ένα δήμαρχο, φίλε μου θα κάνεις αυτά, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Μα εγώ ψήφισα και για να κάνω άλλα. Δεν έχεις χρήματα. Άρα πάρε αυτά τα χρήματα και σκάστε. Το λέω πολύ χοντρά. Γιατί, ενώ έχουν βγάλει αλγόριθμο για τη ρήτρα προσαρμογής που πληρώνεις στη ΔΕΗ, που ψάχνεις να τον αναλύσεις και να το βρεις, δεν θα μπορούσαν να βγάλουν ένα αλγόριθμο και να λένε ότι κύριε, κάθε χρόνο θα παίρνετε αυτά τα χρήματα. Γιατί έχετε αυτόν τον πληθυσμό, είστε ορεινοί, είστε παραθαλάσσια ζώνη, έχετε αυτό το πρόβλημα σε υποδομές κτλ. Προκειμένου να μπορεί ένας δήμαρχος να κάνει τον προγραμματισμό του. Τώρα αυτή τη στιγμή φαντάσου ότι την ίδια ώρα που γίνεται υποτίθεται αυτή η μεταρρύθμιση από τα 8 δις που έπρεπε να παίρνουν οι Δήμοι παίρνουν λιγότερα από 3 δις. Αλλά κατά τα άλλα σου λέει φτιάχτα. Γιατί.
1: Ο Λιβάνιος πανηγυρίζει ότι έχουν αυξηθεί από το 19. Ο Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων, είπε ότι αυτά είναι αστεία και το είπε γιατί εκτός από το γνωμοδοτικό που λέμε εμείς για τον πολίτη που είναι το σημαντικό της άμεσης δημοκρατίας, δεν έχει άποψη ούτε η ΚΕΔΕ με το καινούριο κώδικα. Έτσι. Βάζω τώρα και αυτά στη συζήτηση. Γιατί εδώ υποτίθεται ότι αυτό το όργανο των Δημάρχων Βασίλη στην Αλεξανδρούπολη αποφάσισε και ψήφισε έναντι στην κυβερνώσα παράταξη ότι κάτι πρέπει να γίνει με τους αυτοτελείς πόρους. Δεν πάει άλλο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η διαβούλευση των πολιτών και των ανθρώπων και ημών σήμερα δεν έχει λάβει υπόψη ούτε αυτά που πάνε οι Δήμαρχοι στην Αλεξανδρούπολη πέρσι.
0: Γιατί σύμφωνα πρόσεξε να δεις. Θα σου δώσω κάποια χαρακτηριστικά. Αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί που λένε ότι μένουμε Ευρώπη δεν τα εφαρμόζουν στην πράξη. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Σε οποιαδήποτε διοικητικά εργαλεία, διοικητικούς θεσμούς ή οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή ποιος είναι ο χάρτης αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Διακατέχονται. Διακατέχεται. Αρχή εγκύτητας. αρχή της επικουρικότητας και αρχή της αναλογικότητας. Δεν εφαρμόζεται τίποτε από όλα αυτά. Τι πρέπει να κάνει ένα επιτελικό κράτος, τι πρέπει να κάνει, όχι να συγκεντρώνει την ΚΙΠ, να συγκεντρώνει την ΕΡΤ και όλα αυτά στο Μαξίμο. Το επιτελικό κράτος σημαίνει ότι εγώ έχω ένα εθνικό σχέδιο. Έχω πολιτικές στρατηγικές, έχω ελεκτικούς μηχανισμούς, δηλαδή ότι κύριε πάρε αυτά τα χρήματα, αλλά τέλος του χρόνου θα ελεκτείς. Θα σε ελέγξουμε. Και βέβαια, αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή πρέπει να έχω έλεγχο των δημοσίων οικονομικών.
1: Μα είναι πολύ απλό. Γιατί το εξηγούσα και χθες, γιατί με ρωτούσαν για την αρχή της επικουρικότητας οι ακροατές. Και λέω, παιδιά, είναι πολύ απλό για να το καταλάβετε. Οι υπηρεσίες πρέπει να ασκούνται κατά προτεραιότητα από τις αρχές που βρίσκονται πλησιέστερα στον πολίτη. Είναι αυτό. Αυτό το πράγμα είναι τόσο απλό.
0: Γιατί όμως έχεις εξοικονόμηση χρημάτων και έχεις και μέγιστη αποτελεσματικότητα.
1: Που υποτίθεται όμως ότι αν έχεις αυτό, λέει η κεντρική κυβέρνηση, δεν έχεις δημοσιονομική ισορροπία. Είναι ο φαύλος κύκλος τώρα της οικονομίας με τις ζωές που είναι. Είναι κελιά σε ξελόφυλλα οι ζωές, κατάλαβες.
0: Γιατί να σου πω γιατί. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ουσιαστικά τι θέλουν να κάνουν. Έχουν πάρει την πίτα, τη μοιράζουν ανάλογα με το σχεδιασμό που κάνουν και εκεί πέρα παίρνουν 5-6-8 μεγάλες εταιρείες από την Αθήνα. Ενώ παλιότερα μπορούσε ένας εργολάβος περιοχής, που δεν είναι κακό ένας εργολάβος, να πάρει μια δουλειά να κάνει. Καταλαβαίνεις τι να σου πω. Ενώ τώρα έχουν κάνει ένα υπερσυγκεντρωτικό, υδροκέφαλο μοντέλο, όπου, πρόσεξε τώρα και μια άλλη τρίπλα που κάνουν, τι λένε, θα σου επιβάλλω τέλη αυτοδιοίκησης, τα οποία θα τα εισπράττεις εσύ, Δήμαρχε. Θα είσαι φοροεισπράκτορας. Δεν μιλάνε για φορολογική αποκέντρωση. Θα βάλουνε σε όλα
1: Άρα μη δημοφιλής.
0: Ναι. Θα βάλουνε, δηλαδή τη δουλειά, τη βρώμη και θα την κάνεις εσύ, όχι εγώ. Και δεν θα σου επιτρέπω να κάνεις σχεδιασμό. Τέλεια ανθεκτικότητας που είχαν βάλει στα ξενοδοχεία. Δεν τα εισπράττουν οι Δήμοι. Και τώρα έρχονται και βάζουνε τέλεια αυτοδιοίκησης. Τέλεια αυτοδιοίκησης που θα πληρώνεις εσύ και στο Δήμο για το σπίτι που έχεις, αλλά και στην περιφέρεια. Ένα δεύτερο έμφυα δηλαδή. Αν δεν είναι ένα τρίτο έμφυα. Και λένε ότι απλά θα τα δούμε σε σχέση τι γίνεται με τα δημοτικά τέλη κτλ. Δηλαδή προσπαθούν να συγκαταστήσουν ένα φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Λένε τώρα για τις φωτιές και τα πρόστιμα.
1: Εδώ.
0: Πρόστιμα. Πρόστιμα για τις ελιές. Πρόστιμα για τα. Δεν ξύρισε το χωράφι.
1: Βασίλη μου, πάμε εδώ γιατί. Πάμε εδώ να το μαζέψουμε γιατί είναι και σημαντικό. Πρέπει να μείνει από τη συζήτησή μας αυτό. Αποπνέει όλος ο κώδικας. Τουλάχιστον στη μελέτη που έχω κάνει εγώ. Με διορθώνεις επειδή είναι και το αντικείμενο.
0: Κάνει εξαιρετική δουλειά και σε καταλαβαίνω από τις ερωτήσεις που κάνεις.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τι μου αποπνέει εμένα τώρα ο κώδικας πέρα από τα θέματα της δημοκρατίας που είναι το ακρογωνιαίος λίθος, το συζητάω. Μία μεταφορά του βασικού ζητήματος πολιτικής προστασίας μας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια, πάλι χωρίς χρήματα στους Δήμους. Και επειδή είναι το αντικείμενό σου η διαχείριση και των κρίσεων, πώς θα αντιμετωπίσουμε μία φυσική καταστροφή με το εκενώστε. Αλλά ναι. Χωρίς πολιτικό πρόβλημα για τις κατάστασεις του κυβερνήσεις, το εκενώστε να βαραίνει και περισσότερο το σπανό, τον παράκο, ξέρω εγώ, τη βάκα κλπ.
0: Το πρώτο που έθεσα όταν πρωτοανέλαβα περιφερειακό σύμβουλο στον κύριο Σπανό, του είπα: χωρίς είσαι μέλος της ΕΜΠΕ, Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, είσαι δηλαδή και συνδικαλιστικό όργανο. Μίλα για αποκέντρωση πολιτικής προστασίας. Εδώ τώρα τι κάνανε, στέλνανε στη Βόρεια Εύβοια κλιμάκια πυροσβεστικής που είναι για αστικές πυρκαγιές από τη Λάρισα. Στη Βόρεια Εύβοια και δεν ξέρανε ούτε καν που είναι οι κρουνοί. Βράδυ. Πώς θα επιχειρήσουν αυτοί. Και κοιτάγανε απλά να μην επεκταθεί προς τα χωριά που και πάλι οι ίδιοι κάτοικοι σώσαν τα χωριά μας, να μην επεκταθεί προς τα χωριά, αλλά δεν τους ενδιαφέρει το δάσος.
1: Τώρα με τον κώδικα βοηθάει.
0: Τίποτα δεν γίνεται από αυτά. Πάμε
1: λίγο.
0: Χειρότερο.
1: Πάμε λίγο
0: γιατί δεν βάζουν εθελοντικές ομάδες στο παιχνίδι. Δεν βάζουν τίποτα. Εδώ δεν έχουν στολές. Υπάρχουν εθελοντικές ομάδες και δεν δίνουν καν στολές. Δεν εκπαιδεύουν κατοίκους. Υπάρχει περίπτωση εγώ να ξέρω καλύτερα το μέρος που είμαι από εκεί, από τον άνθρωπο που ζει δίπλα στα Κοτηλιά. Είναι δυνατόν, γιατί δεν πιάνανε φωτιές παλιά, γιατί τελευταία υπάρχει μια έξαρση από πυρκαγιές, όχι μόνο στην Εύβοια, παντού. Οι Βούλγαροι πώς το έχουν λύσει, κάπως έτσι το έχουν λύσει. Έχουμε διώξει τους πληθυσμούς, περιδασικούς πληθυσμούς, τους έχουμε διώξει. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα.
1: Εντάξει, έχουμε διώξει τον πολιτισμό, έχουμε κυνηγήσει τους κυνηγούς, τους ανθρώπους που βιώνουν τη φύση και πηγαίνουν εδώ, τους αφήνουμε να πάνε για να μην βάζουν φωτιές. Ενώ αυτοί με την παρουσία τους ουσιαστικά απομακρύνουν τη βιομάζα, την νεκρή φύση, ας πούμε, που είναι ξέρεις πολύ καλύτερα. Είναι
0: κτηνοτροφία, κτηνοτροφία. Δεν τα λέμε αυτά. Ισπανικό μοντέλο.
1: Δεν βλέπεις, δεν βλέπεις τον κώδικα λοιπόν πουθενά. Λειτουργικότητα καλύτερη, καλύτερο συντονισμό.
0: Τακτοποιήσεις υπέρ του κεντρικού κράτους. Αυτό δείχνει βέβαια και κάτι άλλο.
1: Και μεταφορά, μεταφορά του πολιτικού κόστους αυτό.
0: Όχι μόνο αυτό. Αυτό δείχνει και κάτι άλλο. Ότι μάλλον φαίνεται ότι πέφτει η κυβέρνηση. Και προσπαθεί ουσιαστικά να πιάσει μηχανισμούς στον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης για να διατηρήσει το μηχανισμό.
1: Αυτό γεγονός ότι ήρθε η γραμματέας εδώ στο Δήμο είναι το πρώτο που είπαμε στην ανάλυση μας, ότι ήταν μια προεκλογική συνάντηση. Τώρα, γιατί ο Δήμος μας την ανακοίνωσε και την ανήρτησε και είπε όλα αυτά τα βαρύδουπα λόγια για την εποχή του Χαλκού, γιατί αυτό είπαμε, τις διαπιστώσεις. Θέλω.
0: Και σήμερα θα δει ο κύριος Πανός.
1: Το ξέρω.
0: Κάτι τελευταίο όμως που θέλω να σου πω.
1: Θέλω πριν να μου το πεις, αλλά δεν θέλω να κλείσουμε επειδή πρέπει να το μαζέψουμε. Θέλω. Τη μία μεταρρύθμιση πρέπει να κάνουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση με βάση την άποψη του Βασίλη του Λύκου. Τη μία. Άσε τώρα αυτά τα 7 βιβλία και τις ρυθμίσεις, τις κωδικοποιήσεις που κάνει κλπ.
0: Η μία είναι η εξής. Ναι. Ότι πρέπει να βγει ένας αλγόριθμος. Δεν είναι τόσο σοβαρό αυτό το πράγμα. Ένας αλγόριθμος όπου να ξέρει πόσα αντιστοιχούν στο Δήμο Κίμησης Αλιβερίου χρήματα κάθε χρόνο. Πόσα αντιστοιχούν για παράδειγμα στο Δήμο Μαντουδίου. Πόσα αντιστοιχούν στην Ιστία. Ξεκινάμε από εκεί. Για να ξέρεις τι αναλαμβάνεις και τι μπορεί να κάνεις. Και το δεύτερο είναι το εξής, το πιο βασικό για μένα. Πρέπει ξανά οι αποφάσεις, οι αποφάσεις θα ξαναγυρίσουν στους Δήμους. Αλλιώς δεν νοείται αυτοδιοίκηση. Δεν νοείται. Αυτή τη στιγμή έχουμε 17.000 αδειοδοτικές αποφάσεις στο κεντρικό κράτος, 700 στην περιφέρεια, 1.700 στους Δήμους, αλλά για διεκπαιρεωτικούς λόγους. Τους πήραν τις πολεοδομίες. Έγινε πρόσφατα αυτό. Τους παίρνουν τα νερά με τη ΔΕΙΑ. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Δηλαδή τι θα είναι, παραρτήματα ΑΕ? Γι' αυτό και μιλάω για δήμους ΑΕ. Και κάτι άλλο όμως. Αν πας σε αυτούς που μιλάνε για μένουμε Ευρώπη, θα δεις ότι στη Γαλλία έχουν δύο εκλογές. Δύο γύρους. Στην Ιταλία που έχει ισχυρό αυτοδιοικητικό σύστημα. Σουηδία, Νορβηγία. Μόνο στην Ουγγαρία έχει καταργηθεί τον Όρμπαν. Που λέγαμε ορμπανοποίηση και τον κατηγορούσαν. Ξέρεις που εφαρμόζεται αυτό το supplementary vote system που θέλουν να εφαρμόσουν εδώ? Στην παλιά, ουσιαστικά Βικτοριανή Αγγλία, στην παλιά μάλλον Βουλή των Λόρδων και τα λοιπά στις αυτοδιοικητικές, και στο νησί Τόγκα, είναι ένα βασίλειο δίπλα στη Νέα Ζηλανδία και στα νησιά Φίτζι. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Αλλά δεν είναι Ευρώπη όμως.
1: Ήταν ο Βασίλης
0: Γιατί
1: Λύκος.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε έτσι. Πρόεδρος μέσα από δύο εκλογές. 28% είχε πάρει το πρώτο γύρο. Και περίπου 39,8% ο κύριος

0: Βεβαίως, όσοι είστε εδώ, Βασίλη, το ξέρεις και εσύ το ξέρουν όλοι. On demand μπορείτε να ξανακούσετε αυτήν την συζήτηση. Θα την ξανακούσετε βεβαίως πάλι και στη ροή των Best αύριο το πρωί. Βασίλη, σε καλημερίζω και σε ευχαριστώ.
1: Καλημερίζω και εγώ, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1. Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
3: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
4: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
3: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
4: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
3: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
4: Ή θέλει επαγγελματία.
5: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
6: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
3: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
4: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Επόμενο απόσπασμα για σήμερα, Βέρνιτσα. Επένδυση Κούσνερ σε προστατευόμενη αλβανική περιοχή, τραυματισμός Έλληνα ομογενή σε ειρηνική διαμαρτυρία. Ράμας που δεν ήξερε για ελληνικό πληθυσμό. ΣΠΑΚ που ανοίγει έρευνα, μια υπόθεση που συμπλέκει γεωπολιτική, περιβάλλον και διαχρονική αδυναμία της ελληνικής διπλωματίας.
1: Μια περιοχή στην οποία υπάρχουν Έλληνες ομογενείς με ιδιοκτησίες, ένας φυσικός τόπος Απείρου Κάλους, στον οποίο υπάρχουν προγράμματα του κύριου Κούσνερ, του γαμπρού του Τραμπ, μαζί με τον κύριο Ράμα, που έχει υπογράψει στην κυβέρνησή του παραχωρητήρια για να γίνουν επενδύσεις εκατομμυρίων σε φέρετρα τουριστικά. Για την υπόθεση λοιπόν, η οποία έχει προεκτάσεις πολλές, η εισαγγελία διαφθοράς στην Αλβανία άνοιξε επίσημα έρευνα γύρω από το αμφιλεγόμενο αυτό τουριστικό σχέδιο του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός, επαναλαμβάνω, του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Και εκτός από το επενδυτικό κομμάτι, εκτός από τους Έλληνες ομογενείς, είναι και ένας περιβαλλοντικός πονοκέφαλος για τον Έντι Ράμα. Υπενθυμίζω ότι μια ιστορία που ξεκίνησε το 2024 τον Αύγουστο, όταν παρουσιάστηκε το σχέδιο μέσω της Affinity Partners για τη μετατροπή της περιοχής σε ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο. Ενώ στις αρχές του 26 υπήρξε και μια επίσκεψη μαζί με την σύζυγό του Ιβάνκα, ο Κούσνερ. Σε πρόσφατη συνέντευξη που υπάρχει στο Πολίτικο, ο Έντι Ράμα επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται συνομιλίες μεταξύ κυβέρνησης και Κούσνερ για την υλοποίηση αυτού του έργου για 10.000 ξενοδοχειακά δωμάτια, είναι το σύνολο και το εύρος, και μια επένδυση που υποστηρίζεται φυσικά από τους φίλους του Κούσνερ στο Κατάρ και συνδέονται φυσικά όλα αυτά σε αυτό το τεράστιο δεδαλώδες τιτάνιο γιγάντιο project του 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ίσο Σάσον, στην περιοχή εκεί. Ένα έργο που θα βοηθήσει πολύ την Αλβανία, υπό Ράμα, και προχώρησε πολύ γρήγορα και επιτάχυνε τις διαδικασίες αδειοδότησης. Περιπτώσεις λοιπόν τουριστικών θερέτρων που γειτνιάζουν με μια προστατευόμενη περιοχή, η οποία λέγεται Βιός Ανάρτα, εκεί. Ένας από τους σημαντικότερους παράκτιους υγροβιότοπους Αλβανίας. Εκεί η περιοχή είναι και μια περιοχή που φιλοξενεί φλαμίνγκο, αναπαραγωγή θαλασσιών χελωνών, τόπος επίσης, και έχει προκαλέσει και έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Έντονη κριτική από την αντιπολίτευση ότι ο Έντι Ράμα άλλαξε ουσιαστικά τον νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές. Εντάξει, ο Ράμα είναι. Αντιλαμβάνεστε τώρα, δεν μιλάμε για κανένα δημοκράτη πρωθυπουργό, ο οποίος φωτογραφικά άλλαξε για να μετατρέπονται αυτές οι κατασκευές μεγάλης κλίμακος από την περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι στην Αλβανία δεν είναι μόνο Ράμα. Ο Σάλι Μπερίσα, ας πούμε, στο παρελθόν είχε οικειοποιηθεί όλες τις παράκτιες περιοχές της Αλβανίας για να κάνει αιωλικά δικά του. Οπότε αυτό είναι μια κοινή πρακτική. Το λέω για αυτούς που το βλέπουν πολιτικά. Εδώ μιλάμε για μια χώρα στην οποία η τοσοληψία είναι νομιμότατη και συμβαίνει πάνω από το τραπέζι και όχι κάτω. Και φτάσαμε ουσιαστικά και σε κάτι που αφορά εμάς, τη χώρα μας, στα αιματηρά επεισόδια της 30ης Μαΐου, όπου κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων και οργανώσεων εκεί και Ελλήνων ομογενών φυσικά στο επίκεντρο της έντασης, βρέθηκε κόσμος εκεί όταν ήρθαν μπουλντόζες και υπήρξε ένας τραυματισμός ενός Έλληνα ομογενή. Με τη διαδήλωση να λαμβάνει η χώρα μπροστά σε ένα φράχτη εκεί. Από την πίσω πλευρά, άνδρες που φορούσαν πολιτικά ρούχα, καπέλα και γυαλιά τους εμπόδιζαν. Πετούσαν πέτρες. Ο Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε, περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης. Με χτύπησαν δυνατά στην καροτίδα. Έχασα τις αισθήσεις μου. Υπήρξαν φυσικά αντιδράσεις και από τις Βρυξέλλες και από την Αθήνα, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έντονη ανησυχία για τα επεισόδια. Με την πρεσβεία της Ελλάδος θα τήρανα να κάνει ό,τι πρέπει και να προβαίνει και σε παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά για τη διαλεύκανση και την απόδοση των ευθυνών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έστειλε μήνυμα προς τα τύρανα σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, εθνικής μειονότητας. Επαναλαμβάνω, πρωτόκολλο Κέρκυρας, δεύτερη γλώσσα τα ελληνικά, επίσημη εθνική μειονότητα, οι Έλληνες, που θέλει να ξεπαστρέψει ο Ράμα, που τους κλέβει τις περιουσίες. Που τους κλέβει τις περιουσίες, παρακαλώ. Ναι, κοινολόγος που έκλεψε και το αξίωμα από τον Φρέντι Μπελέρη με αφιόζικο τρόπο και εμείς πήγαμε για να γλεντήσουμε, μας γλέντησε ο Ράμα εκεί, όπως και εδώ που το έχουμε ανοίξει τις πύλες για να μιλάει στους ομογενείς του για την αξία της ελευθερίας, δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Αλβανίας. Να είχαμε να λέγαμε, έτσι, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει στο Ράμα κάτι το οποίο ισχύει, σας ξαναλέω, κάθετα στην αλβανική πολιτική, ότι δεν ταιριάζει και δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε αυτός ο τρόπος, και ότι η ελευθερία της συνάδρησης της ειρηνικής αποτελεί βασικό στοιχείο αν θέλει να συνεχιστεί η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, είπα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ράμα πήρε αποστάσεις, απαντώντας αρχικά ότι άκουσε για αναφορές ύπαρξη ελληνικού πρώτη φορά. Άκουσε ότι υπάρχει και ελληνικό στοιχείο, ακούστε, ομογενειακός πληθυσμός, και εξέφρασε την έκπληξή του για το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Κλασικός αντιράμα, και βέβαια το πολιτικό παιχνίδι, η γεωπολιτική σκοπιμότητα, το γεγονός ότι ο Ράμα αγοράζει πολιτική επιρροή από τον Τραμπ, εκμεταλλευόμενος τον γαμπρό του και δίνοντάς του ουσιαστικά το χώρο για να μπορεί να έχει μπουστάρισμα από τον, και ανοιχτά κανάλια με το περιβάλλον Τραμπ. Και από την άλλη, ο ειδικός απεσταλμένος του, ο Κούσνερ, που είναι εκτός από επιχειρηματίας, είναι και ειδικός απεσταλμένος, συμμετέχει στη διαπραγματεύση για τη Γάζα, το Ιράν, έχει μια διπλή ιδιότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επικρίσεις και σύγκρουση συμφερόντων. Και είναι λογικό να το λένε όσοι το λένε. Διαβάζω εδώ για την έρευνα που ξεκίνησε τη Δευτέρα από την SPAK, για την έρευνα που κάνουν εκεί οι αρχές της Αλβανίας, και φυσικά για την τουριστική αξιοποίηση, αλλά και για να δούνε αν τελικά υπάρχει κάποιο θέμα εκεί. Ακούστε τώρα, προσπαθούν οι αλβανικές αρχές να βρουν αν όντως υπάρχει εκεί κάποιο θέμα. Η υπόθεση αυτή δεν είναι απλή, είναι πολυεπίπεδη, και το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς για τη Βόρεια Ήπειρο. Και είναι πραγματικό αυτό το ερώτημα, να το αναλύσουμε, να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε. Διότι πρώτον ο Έντι Ράμα κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει τα διοικητικά όρια των Δήμων και να αραιώσει τον βόρειο υπηρετικό πληθυσμό, να εμποδίσει εκλογή δημάρχων, το είδαμε με τον Πελέρη, να βάλει δημάρχους στις αυταρές και άστου, να εκφοβήσει τους ομογενείς, να διαλύσει το ελληνικό στοιχείο, να κατασπαράξει τις ελληνικές περιουσίες, ότι οι εκλογές στην αλβανική κυβέρνηση, κατά τις εκλογές η αλβανική κυβέρνηση αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει λεωφορεία για ομογενείς να πάνε στα χωριά τους να ψηφίσουν, τους συμπατριώτες τους, και τους έκανε και σύσταση να μην κατεβαίνουν κόμματα που δεν μπορούν να ενσωματωθούν μαζί με αλβανικούς σχηματισμούς. Προσέξτε τώρα, δημοκρατία στην Αλβανία. Από την άλλη υπάρχει το εξοργιστικό γεγονός, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το θίξουμε, ότι τα κόμματα της αριστεράς κατηγορούν σήμερα την κυβέρνηση για αδράνεια στη Σβέρνιτσα, ενώ στο παρελθόν και ο κύριος Τσίπρας, ο εκολαπτώμενος, ο νέος, ο rebranding, και ο κύριος Κοτζιάς και άλλοι, έκαναν τα πάντα για να εμποδίσουν να ακούγεται η φωνή των βορειοϋπηρωτών όταν ήταν στην κυβέρνηση. Αλλά τα ξέρουμε αυτά, τη διεκπαιρέωση των Βαλκανίων την ξέρουμε που έκανε ο κύριος Κοτζιάς. Και μάλιστα ήταν και εκείνοι που κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν για τη μίσθωση αυτών των λεωφορείων για τους ανθρώπους που θέλουν να ψηφίσουν. Δεν διευκόλυναν, έβαζαν εμπόδια και τώρα ζητούν τα αρέστα. Αυτό είναι η κλασική περίπτωση της αριστεράς ή της όποιας αριστεράς έχει μείνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τέλος πάντων. Και επειδή είναι πολλές οι παραλήψεις τα τελευταία χρόνια ως προς τους συμπατριώτες μας εκεί, τις παραλήψεις αυτές των ελληνικών κυβερνήσεων οι βορειοϋπηρώτες ευτυχώς τις θυμούνται. Και τις θυμούνται γιατί αναγνωρίζουν το τίποτα που έκαναν οι ελληνικές κυβερνήσεις όταν κατεδαφίζονταν εκκλησίες. Το ήξεραν πολύ καλά και δεν έκαναν τίποτα σε άλλες έρευνες, όπως την έρευνα για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα στην Εθνική Επέτειο της 28 Οκτωβρίου, δολοφονία ψυχρό από τους υποτίθεται υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι τους τρομοκράτες, γιατί ήταν πραγματικοί τρομοκράτες, πραγματικοί σοβινιστές Αλβανοί, την αντιμετώπιση των διώξεων κατά τον Φρέντι Μπελέρη. Ο Τέλης Γκούμας τον πάτησαν γιατί μιλούσε ελληνικά και πιο παλιά, αν πάμε λίγο πιο πίσω. Και μένουν αποτελέσματα όλα αυτά να μας αφήνουν απορίες και ερωτήματα για το αν τελικά το Υπουργείο Εξωτερικών ενδιαφέρεται για τους βορειοϋπηρώτες, εάν τελικά η ελληνική διπλωματία ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στο θέμα αυτό και να αναπτύξει τις διαστάσεις αυτής της υπόθεσης και να αναδείξει τα προβλήματα της ελληνικής μειονότητας περισσότερο από το να σκέφτεται για άλλες μειονότητες που είναι στην Ελλάδα μέσα και τα δικαιώματά τους. Ο Ράμα ξεκληρίζει τους Έλληνες ομογενείς και το κάνει και εκμεταλλευόμενο στην πολιτική επιρροή του Τραμπ. Από δύο πάντες. Ποια είναι η σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τραμπ, λοιπόν, για να σώσει τα δικαιώματα των ομογενών, ειδού πεδίων δόξης λαμπρό που λέγανε, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Πάμε ένα ταξιδάκι και αμέσως μετά επιστρέφω με Δημήτρη Κουλιώνη για το διεθνές ρεπορτάζ της ημέρας.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1. Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Επόμενο απόσπασμα για σήμερα, νοσοκομείο Χαλκίδας. Νέο κτίριο, παλιά προβλήματα, 41 γιατροί για 260 κενές θέσεις στη Στερεά Ελλάδα, επίδομα κινήτρων 400 ευρώ το μήνα, τμήμα επιγόντων που χαρακτηρίζεται επικίνδυνο από τους ίδιους τους γιατρούς, ραδιοφωνικό ρεπορτάζ από το χειρουργικό τμήμα.
1: Πήγαμε γιατί, σας ξαναλέω, όταν έχεις ίδια εμπειρία, πηγαίνεις να επισκεφτείς κάποιον, για παράδειγμα, αντιλαμβάνεσαι πολύ γρήγορα τι συμβαίνει. Πολύ γρήγορα. Δεν χρειάζεται να μείνεις όλη τη νύχτα, καταλαβαίνεις πολύ γρήγορα τι συμβαίνει. Και ειδικά τις ώρες που σταματάει η αιχμή, πιάνει το μεσημεράκι και ούτως ή άλλως εκεί τα πράγματα χαλαρώνουν περισσότερο. Χαλαρώνουν γιατί δεν είναι καλή τύχη τα μηχανήματα και τα κτίρια, ή χαλαρώνουν γιατί θα έπρεπε να είναι περισσότεροι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Να σας πω κάποια στοιχεία που βλέπω εδώ και αφορούν γενικώς μια ζήτηση που έψαξα και βρήκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδος. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα 41 ιατροί καλούνται να καλύψουν, λέει, πάνω από 260 κενές θέσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια Στερεάς. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος, αλλά περισσότερο το αντιλαμβάνεστε όταν οι ίδιοι κάνετε μια βόλτα. Τι διαπίστωσα εγώ εχθές λοιπόν. Εχθές το απόγευμα διαπίστωσα ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Μαζί με τους ανθρώπους που πραγματικά δίνουν και τον εαυτό τους, είναι εξαιρετικά φιλότιμοι. Μαζί με τους ασθενείς που είναι επίσης εξαιρετικά φιλότιμοι και δεν θέλουν να έρχονται σε ένταση με το προσωπικό, τα κενά στις θέσεις εργασίας είναι μεγάλα και φέρνουν ανισορροπία και χτίζουν μια πραγματικότητα που έχετε κόντρα στο αφήγημα το κυβερνητικό. Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, το οποίο ξέρετε άνοιξε το καλοκαίρι του 2020. Αν δεν ήταν ο COVID, δεν ξέρουμε αν θα κάναμε τον έλεγχο της λειτουργικότητάς του. Γιατί μέχρι τότε, θυμάστε, συζητάγαμε, επειδή υπάρχει εκεί το στρατόπεδο, το παλιό που υπήρχε, αλλά υπήρχαν και αρχαία, δεν ξέραν πού θα περάσουν τα νερά και λοιπά. Υπήρξε ένα τέτοιο θέμα της λειτουργίας και καθυστέρησης. Ωστόσο, ο COVID επιτάχυνε λίγο τις διαδικασίες. Ο COVID, ξέρετε, επιτάχυνε και τις διαδικασίες με το gov.gr και άλλα θέματα που έπρεπε να λύσουμε. Και μαζί με την έλευσή του, υπήρξε και η έλευση πολιτική και όχι μόνο, ότι η Εύβοια θα αποκτούσε επιτέλους ένα νοσοκομείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Ποιες είναι οι ανάγκες για την Χαλκίδα? Μιλάμε για την πρωτεύουσα του νησιού μας, μιλάμε για ένα προάστιο της Αττικής, μιλάμε για ένα νησί που είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, η πρωτεύουσα του νησιού μας είναι πολύ κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας μας. Αλλά στις υποδομές και γενικότερα σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι λειτουργεί και σαν ακριτική περιοχή. Βρισκόμενος λοιπόν εχθές στην Χαλκίδα και πηγαίνοντας στο νοσοκομείο, για λόγους επικουρικούς, να δούμε ανθρώπους δικούς μας και λοιπά, έπεσα μπροστά σε ένα περιστατικό στο οποίο αναγκάστηκα, έχω πάρα πολλά χρόνια να το κάνω αυτό, να αποκαλύψω την ιδιότητά μου, τη δημοσιογραφική εννοώ, για να μπορέσει να γίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Βρίσκομαι λοιπόν σε ένα περιβάλλον στα Λάμου. Κάποια στιγμή ένας άνθρωπος πηγαίνει στο μπάνιο. Δεν ήταν καλά η πεταλούδα στο χέρι του, ελαττωματική δεν ξέρω κλπ. Άνοιξε αυτό. Προφανώς βγήκε από τη φλέβα το εργαλειάκι. Προφανώς γέμισε αίματα η περιοχή εκεί. Έτσι, τι πιο φυσιολογικό σε ένα νοσοκομείο που θα συμβεί, κάποιος μπορεί να τραυματιστεί, κάποιος μπορεί να κάνει μια απότομη κίνηση, όλα καλά. Βγήκε ο άνθρωπος ωραία, αγχώθηκε και για τους υπόλοιπους φίλους εκεί που βρέθηκαν. Ποιο είναι το πιο λογικό? Να φωνάξεις μια προϊσταμένη, την οποία έτυχε να την έχεις φωνάξει 10 φορές πριν για άλλους λόγους, για να κουράρει, ας πούμε, μια γυναίκα η οποία έπρεπε να ελεγχθεί αν ανεβαίνει ο πυρετός της κλπ. Απλά πράγματα. Αλλά έπρεπε να περιμένουμε τη σειρά μας να έρθει η ώρα της νοσηλείας, η οποία είναι 3 φορές την ημέρα και ξέρετε, μπορεί να είναι 6, 7, 8, ανάλογα τα περιστατικά. Και όταν είναι 3 άτομα για ένα ολόκληρο όροφο, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν περισσότερο. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε εκείνη την ώρα επισταμμένος μια καθαρίστρια να ανέβει να καθαρίσει. Παίρνω προσωπικά απάντηση ότι έχει ειδοποιηθεί μια καθαρίστρια. Μετά από 45 ολόκληρα λεπτά, γίνεται ένα φοβερό.

0: Τρομερό γεγονός να θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιος από τους ασθενείς του αλάμου την τουαλέτα και να μην μπορεί να τη χρησιμοποιήσει προφανώς, γιατί ήταν σε μια κατάσταση που αντιλαμβάνεστε και για λόγους υγιεινής αλλά και για όλους τους λόγους που καταλαβαίνει οποιοδήποτε άνθρωπος, ανεξάρτητος αν ήταν παρόν, δεν ήταν προς χρήση. Έχω πάρει λοιπόν αυτή τη γυναίκα βολτούλα και πηγαίνουμε και κάνουμε βόλτα στον οροφό για να πάμε τελικά στις τουαλέτες του κοινού. Και τυχαίνει να βρω έναν άνθρωπο από το διοικητικό προσωπικό. Και εφόσον η γυναίκα αποφασίζει, προσπαθεί τελικά να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, με ρωτάει αυτός ο άνθρωπος μια απορία, σαν να ήμουν στο Hilton και με ρωτούσε ο ρεσεψιονίστ γιατί δεν μου άρεσε, ας πούμε, το check-in. Γιατί, σας ξαναλέω, είναι τελείως διαφορετικό να πανηγυρίζουμε για τους χώρους, για τα κτίρια τα καινούρια, και τελείως διαφορετικό να ξεχνάμε την πραγματική ουσία που είναι η υγεία, στην υγεία, τα άτομα που εναποθέτουμε πάνω τους με εμπιστοσύνη την υγεία μας. Και ξέρουμε ότι θα κάνουν το καλύτερο. Και το κάνουν το καλύτερο. Αλλά είναι λίγοι. Μου λέει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος του διοικητικού προσωπικού εκεί, λίγο πιο πάνω από security, ένας manager και άνθρωπος ο οποίος προφανώς θέλει να βοηθήσει. Και του λέω ότι έχουμε ένα περιστατικό και περιμένουμε την καθαρίστρια. Μου λέει να οπλιστώ με υπομονή και εκείνη την ώρα του λέω ότι μου έδωσε ένα πολύ ωραίο θέμα για τη σημερινή μου εκπομπή. Και ως διαμαγείας ανέβηκε η καθαρίστρια στο δωμάτιο. Όταν του είπα φυσικά ότι μου έχει δώσει πολύ ωραίο θέμα για την εκπομπή. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε λίγο το μέγεθος. Άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, έχουν στο πλωστάσιο της επικοινωνίας τους με τους ασθενείς και τους συγγενείς και λοιπά και τους ανθρώπους που περιφέρονται ότι πρέπει να είναι οπλισμένοι όλοι με υπομονή, γιατί βρισκόμαστε σε μια δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και εξορισμού πρέπει να είμαστε οπλισμένοι με υπομονή, γιατί εξορισμού πρέπει να ξέρουμε να ενεργοποιούμε το φιλότιμό μας, να μην πιέζουμε τους εργαζόμενους και να καταλαβαίνουμε από την άλλη ότι επειδή είμαστε μια δημόσια δομή, δεν θα μας στήσει κάποιος το λογαριασμό βγαίνοντας, αλλά έχουμε πληρώσει λογαριασμό για να μπούμε ούτως ή άλλως, όχι για το περιστατικό, γενικώς για να έχουμε αυτές τις δομές. Γιατί αυτές τις δομές πληρώθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού ή του ευρωπαϊκού λαού. Γενικότερα με χρήματα του λαού πληρώνονται αυτές οι δομές. Επομένως ανήκουν σε όλους γιατί προκαταβολικά έχουμε συνεισφέρει. Επομένως κάποιοι θεωρούν ότι τα πράγματα έτσι είναι. Όταν μιλάμε ουσιαστικά για ένα συμβάν το οποίο δεν είναι μεμονωμένο, προφανώς δεν είναι. Όταν μιλάμε για ασθενείς και μάλιστα στον τομέα του χειρουργικού που αναφέρουν ότι γίνεται ένα πέρασμα νοσηλευτή με την νοσηλεία καθημερινά, ότι ναι υπάρχει αυτή η ανάγκη να νιώσουν όλοι ζεστά με την ασθενειά τους και οι άνθρωποι θέλουν να τους βοηθήσουν, αλλά είναι πολύ λίγοι. Και όταν ένας άνθρωπος έχει ανάγκη και πρέπει γρήγορα και σύντομα να έρθει κάποιος να τον επισκεφθεί γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου να περιμένει από τις 10, ας πούμε, ή 12 κάποιον στις 6 ή 7 που του ανεβαίνει ο πυρετός. Δεν μπορεί κάποιος να περιμένει να μπει σε ένα χειρουργείο ετοιμαζόμενος από τις 2 και να μπαίνει στις 8 και μάλιστα να είναι έτοιμος ακαριέα να μπει και να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Δεν μπορεί να είμαστε σε ένα γενικό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πληθυσμό πολύ, που έχει 300 και κρεβάτια και να εξυπηρετείται από έναν γιατρό για θέσεις εργασίας 6-7. Γιατί η ποσόστοση που βλέπω εδώ στα νούμερα που έρχονται από την περιφέρεια, σας λέω εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και τα γενικότερα στοιχεία, είναι αυτή η ποσόστοση στην χώρα μας, ότι για κάθε 6-7 ιατρούς εργάζεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ένας και αυτή η υποστελέχωση έχει τις περισσότερες φορές, όχι αυτά τα τραγελαφικά που σας περιγράφω εγώ τώρα, που όμως έχουν ουσία βάση για την υγιεινή, αλλά και άλλα χειρότερα περιστατικά, που να πάμε στα νησιά, που να πάμε παραπίσω, που να ξεκινήσουμε και να πάμε σε πιο ακριτικές περιοχές. Και ξέρετε τι είναι το πιο σημαντικό, ότι αυτή η υποστελέχωση είναι συστημική υποστελέχωση. Και το παράδειγμα που σας φέρνω εγώ σήμερα, το βιωματικό, είναι ένα απλό παράδειγμα. Η συστημική υποστελέχωση σημαίνει ότι κάποιοι δεν ενδιαφέρονται ούτε για τα κίνητρα τα οποία υπάρχουν, αλλά ούτε και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πιστούν οι γιατροί να συμμετέχουν, ούτε με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει οι γιατροί να τους δώσουμε τα εύσημα αυτούς που είναι μέσα και κάνουν διπλές βάρδιες και προσπαθούν νοσηλευτές. Μιλώντας εγώ με νοσηλεύτρια, μου είπε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και θα ήθελα και εγώ ενδεχομένως το σκέφτομαι. Τώρα έτσι θα πάει η καριέρα μου. Οι διπλωμένες βάρδιες κλπ. Και αναλύοντας εχθές το βράδυ, μιλώντας και με φίλους και από την Αθήνα, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Πώς θα κάνουμε λοιπόν αποκέντρωση, πώς θα ενισχύσουμε λοιπόν την ελληνική οικογένεια στην επαρχία, πώς θα πείσουμε ότι τα νομοσχέδια τα οποία φέρνουμε είναι καλύτερα και πιο λειτουργικά. Σας είπα για την τοπική αυτοδιοίκηση, σε λίγα λεπτά θα πούμε και με τον Βασίλη το Λύκο πολλά γι' αυτό, αλλά με ποιο τρόπο θα πιστεί κάποιος να πάει στην Κύμη, στην Κάριστο, στη Χαλκίδα, στη Λέρο, στην Σαντορίνη, στη Σαμοθράκη, οπουδήποτε. Την ίδια στιγμή, αν νιώσει κάποιο πρόβλημα και δεν έχει μια ιδιωτική ασφάλεια, πώς θα εμπιστευθεί την υποστελέχωση των κρατικών δομών και πώς θα αντέξει στη σύγκριση και το αφήγημα ότι ο Υπουργός Υγείας αλωνίζει τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, λαμβάνει ανθοδέσμες από προφανώς από στελέχη συνδικαλιστές που πρόσθεται στη Νέα Δημοκρατία, από αυτούς τα παίρνει τα λουλούδια. Σας έφερα το παράδειγμα στο Σπικά στην αρχή για το Γενικό Κρατικό. Του έλεγαν γιατροί εκεί, γιατροί που είναι όλη την ημέρα και κάνουν χειρουργία, στρίψτε την κάμερα. Στρίψτε την κάμερα. Όπως τα σκεφτόμουν και εγώ ότι είδα αποθήκες γεμάτες ορούς και προσωπικό καθόλου, με καινούργια μηχανήματα και κρεβάτια και δεν ξέρω και εγώ τι. Και όταν βλέπεις τα λάμους των τεσσάρων να είναι πέντε και το επιχείρημα είναι ναι, αλλά παλιά ήταν έξω στο διάδρομο με ράτζο, καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να μην εξυπηρετούμε ούτε το ελάχιστο δυνατό στις απαιτήσεις μιας χώρας που θέλει να λέγεται ότι βρίσκεται στο Ελλάδα 2.0. Στο Ελλάδα 2.0 δεν πρέπει κανένα σε κανέναν θάρμο να απορεί εάν οι πεταλούδες στους ορούς αποτελούν ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα. Φαντάσου να είσαι σε ένα περιβάλλον ιατρικό και να λες ότι εδώ μας έχουν πει ότι αυτά εδώ τα εργαλεία λίγο χαλάνε, δεν σφίγγουνε, ας πούμε. Που είναι το πιο απλό, την ομοληψία. Ή να είσαι σε μια κατάσταση 45 λεπτά να ψάχνεις έναν άνθρωπο να καθαρίσει μια τουαλέτα που αν μη τι άλλο, ανεξάρτητος αν είσαι σε νοσοκομείο οτιδήποτε, αφορά ένα σημαντικό θέμα υγιεινής. Και μάλιστα σε ένα τμήμα το οποίο είναι στολίδι γιατί είναι σύγχρονο και γιατί είναι καινούριο και γιατί το έχουμε ως καινούριο κοσκινάκι το τελευταίο διάστημα και το πανηγυρίζουμε. Και όχι μόνο εμείς, το πανηγυρίζουν και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα κυβερνητικά κλιμάκια. Εάν δεν βιώσεις απλά εμπειρικά, δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Και επειδή πέφτουμε στη συζήτηση πολλές φορές, α, αυτοί που γκρινιάζουν είναι αντιπολίτευση, α, είναι κομματικά στελέχη συνδικαλιστές άλλων παρατάξεων, α, εργαλειοποιούν κάποιοι μία μικρή δυσλειτουργία που δεν είναι ο κανόνας. Εάν εγώ με 5 ώρες διαπίστωσα λίγους ανθρώπους να τρέχουν για πολλούς ασθενείς, καθαρίστριες να μην είναι στη θέση τους ή να μην μπορούμε να τις βρούμε για κάποιο θέμα, ανθρώπους οι οποίοι έχουν να σου περιγράψουν μέσα σε ένα πεντάωρο περίεργες καταστάσεις που συμβαίνουν, ανθρώπους που έρχονται και είναι όλη την ημέρα εκεί, διευθυντές, πραγματικά εξαιρετικοί γιατροί, και τρέχουν όλη την ημέρα ένας και δύο άνθρωποι, αυτό δεν περιποιεί τιμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι κατασπαταλάται τελείως η προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι ολίγοι άνθρωποι που όντως επιμένουν και είναι μέρος του συστήματος, εξαιρετικοί επιστήμονες με φοβερές γνώσεις. Πραγματικά στέλνω την καλημέρα μου, γιατί στο νοσοκομείο είναι πολύ καλοί γιατροί εκεί, εξαιρετικοί γιατροί, χρειάζονται όμως βοήθεια. Για να μπορέσουν τη δουλειά τους, εκτός από ποσοτική, να την κάνουν και περισσότερο ποιοτική. Και μια περισσότερο ποιοτική δουλειά σε δημόσιες δομές φέρνει καλύτερο ερευνητικό πεδίο, φέρνει περισσότερη σκέψη για βελτιώσεις. Όταν τρέχεις πανικόβλητο να εξυπηρετήσεις, δεν έχεις το χρόνο να βρίσκεις χώρο για βελτιώσεις. Και πάνω απ' όλα, επειδή μιλάμε για ανθρώπους, βασικά πράγματα δεν είναι αυτά που λέμε. Βασικά πράγματα. Εύχομαι υγεία σε όλους, να μην χρειαστεί και όσοι χρειαστεί να είστε σε νοσοκομεία να είστε για λίγο και να είστε όρθιοι, και όσοι είστε στις δομές αυτές να ξέρετε ότι είμαστε μαζί σας, ξέρουμε ότι είστε λίγοι, προσπαθούμε και εμείς μέσα από αυτό το μικρόφωνο να εξηγήσουμε ότι αυτή η υποστελέχωση δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά το αφήγημα το κυβερνητικό της επιτυχίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και με αυτόν τον τρόπο θα πάμε πού? Σε μουσικό διάλειμμα και διαφημιστικό για να...
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
3: Ο ξένος τύπος στο Ράδιο Ελιβέρι 1 της νέας

Γαλλία, Λακρουά. Ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Γερουσία ψηφίζει το κείμενο για να βάλει τέλος στις καταχρήσεις. Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος είναι ο Μπιλ Πούλτε, ο νέος άπειρος επικεφαλής των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών? Μόλυνση από κάδμιο. Γιατί η Γαλλία είναι μία από τις χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη? Λιμπερασιόν. Κόβη μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πράσινο φως για τη δημιουργία κέντρων στο εξωτερικό για την επιστροφή μεταναστών. Έκθεση. Δεκάδες Νιγηριανοί χωρίς χαρτιά εκμεταλλεύτηκαν σε παριζιάνικα μίνι μάρκετ. Μας είπε ότι θα είχαμε μόνιμο συμβόλαιο και θα με έβγαζε από το δρόμο. Έκθεση. Ιδιότητα του πληροφοριοδότη. Θύμα της ίδιας της επιτυχίας του. Το σύστημα προστασίας πρέπει να κάνει ένα νέο βήμα. Ισπανία, El País, Carmen Novas. Μητέρες που κάνουν τα πάντα για να ζητήσουν τα εξαφανισμένα παιδιά τους στις φυλακές της Βενεζουέλας. Η Ουκρανία αψηφά τον Πούτιν με βομβαρδισμού στην καρδιά της Ρωσίας. Σύνταξη. Ο πραγματικός πόλεμος είναι στο Λίβανο. Η αγροτική εξέγερση. Η Ήπεθρος προειδοποιεί όποιον κερδίσει στον δεύτερο γύρο των εκλογών του Περού. La Stampa. Ανάλυση. Η Ιταλία και ο εφιάλτης του χρέους, αυτό το βάρος που συνεχίζεται εδώ και 80 χρόνια. Πώς η Ευρώπη γίνεται πιο ατομική? Στον κόλπο είναι μια διελκυστίδα. Σύμμαχοι σαν αναλώσιμα αρνιά. La Repubblica. Το Κίεβο καίγεται. Οι Ρώσοι κινητοποιούν κολοσσιαία δύναμη επίθεση κατά της Ουκρανίας. Ο παράδεισος της Ιβάνκα και του Τζάρετ για τους πλούσιους κινδυνεύει στην Αλβανία. Ο Τραμπ επαναλανσάρει το εισιτήριο Vans Rubio για τις προεδρικές του 2028. Μαζί θα ήταν αίτητοι. Γερμανία, Süddeutsche Zeitung, αποκλειστικό, στα δίχτυα του Επστάιν. Ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαστήριο. Δημοκρατία δεν σημαίνει δικτατορία της πλειοψηφίας. Γνώμη. Η Die Welt εκφράζει τη δυσπιστία της στην Γερμανία. Deutsche Welle. Η Ρωσία εξαπολύει μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία. Αρκετοί νεκροί. Μέση Ανατολή. Εμπορικά πυρά ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω στάσιμων συνομιλιών. Πόλεμος στο Ιράν. Η Βουλή των ΗΠΑ ψηφίζει για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ. Ηνωμένες Πολιτείες, The Wall Street Journal. Οι ΗΠΑ πιέζουν το ουδέτερο Ουμάν να διαλέξει πλευρά και να διακόψει τους δεμούς με το Ιράν. Μία ενημέρωση για την απάτη του Ομπάμα Care. Περίπου 6,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγγραφεί ακατάλληλα. Κορυφαίοι διευθυντές σύμβουλοι τεχνικής νοημοσύνης ζητούν νόμο για την προστασία από τα βιολογικά όπλα. Πολίτικο. Πόσο φρικαρισμένοι πρέπει να είναι οι Silicon Valley από τον Πάπα Λέοντα? Τέσσερις τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη θέλει να απογαλακτιστεί από την τεχνολογία των ΗΠΑ. The New York Times. Αν θα πάτε στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, καλή τύχη. Αναφορά στις τιμές και επάρκεια αεροπορικών καυσίμων. Η Αμερική έσπασε κάτι όταν έδωσε στον Τραμπ μια δεύτερη ευκαιρία. Fox News. Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου οδήγησε σε σημαντική αλλαγή από το Ισραήλ. Γνώμη. Ο Τραμπ θα πρέπει να απαιτήσει μια σαφή νίκη επί του Ιράν και να απορρίψει τους αδύναμους συμβιβασμούς. Ο πραγματικός λόγος που ο λογαριασμός του ηλεκτρικού σας εκτινάσεται στα ύψη αυτό το καλοκαίρι. Θα σας εκπλήξει. Δεν υπάρχει επάρκεια παραγωγής. Ηνωμένο Βασίλειο, The Guardian, ανάλυση. Τα αρχεία Μέντελσον αποκαλύπτουν ότι το Εργατικό Κόμμα είναι γεμάτο αμφιβολίες και εσωτερικές διαμάχες. Γνώμη. Η Βρετανική πολιτική είναι κατακερματισμένη και χαοτική, αλλά επιτέλους ξεχυλίζει από ιδέες για το μέλλον. The Times. Τα αρχεία Μέντελσον αποκαλύπτουν τη ρήξη των εργατικών σχετικά με τη φορολογία και την πρόνοια. Γνώμη. Συμφωνία μαζικής απέλασης του Τραμπ δεν είναι για εμάς. Η Γερμανία υπέστη ιστορική ήττα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Financial Times, ΝΑΤΟ, η ΗΠΑ σε συνομιλίες για την επέκταση της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη. Η Ουκρανία χτυπά την Αγία Πετρούπολη καθώς ξεκινά το φόρουμ του Πούτιν. Τα παγωμένα σύνορα της Τουρκίας με την Αρμενία αρχίζουν να ξεπαγώνουν. Ισραήλ, Times of Israel. Ο Τραμπ φέρεται να φώναζε στον Νετανιάχου «Είσαι τρελός, θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ». Τραμπ, αν δεν ήμουν εγώ δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Ισραήλ και Λίβανος συμφωνούν να ανανεώσουν την εκεχηρία και να δημιουργήσουν πιλωτικές ζώνες όπου απαγορεύεται η Χεζμπολάχ. Jerusalem Post. Ο Τραμπ κηρύσσει κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο και ακυρώνει την επίθεση του Ισραηλινού στρατού στη Βηρυτό μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου. Γκίλαντ Ερντάν, πρώην πρέσβης του ΟΗΕ. Αποχρηματοδοτήσετε τον ΟΗΕ, αντικαταστήσετε τον με μια πραγματική λίγα δημοκρατιών. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποιεί για εσωτερικές διαιρέσεις που απειλούν το καθεστώς υπονομεύοντας την ανθρωπότητα και την ανεκτικότητα. Κατάρ, Αλζαζίρα. Το Ιράν προειδοποιεί ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο και στη Γάζα απειλούν τις συνομιλίες των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός. Το Ιράν λέει ότι η θανατηφόρος επίθεση στο Κουβέιτ πρέπει να χρησιμεύσει ως μάθημα για τη ΗΠΑ. Γνωμοδότηση. Είναι καλό το μνημόνιο Ταλιμπάν-Ρωσίας για το Αφγανιστάν. Τουρκία. Μιλιέτ. Οι νέες βάσεις του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα διέρευσαν. 40 στρατιωτικές θέσεις, η κατοχή επεκτείνεται. Μυστική βάση UFO κάτω από βουνά σε διάφορες υπήρους στον κόσμο. Συγκλονιστικοί ισχυρισμοί από συνταξιούχο κατάσκοπο της CIA. Ινδία, Times of India. Χάος, πληθωρισμός και εξάρτηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Πακιστάν εξακολουθεί να ξοδεύει 900.000 δολάρια κάθε μήνα για λόμπι στη ΗΠΑ. Σταματήστε να παίζετε με τη φωτιά. Δραματική προειδοποίηση από την Κίνα, καθώς η ΗΠΑ και η Ιράκ αλληλοχτυπιούνται στη Μέση Ανατολή. Οι μέλισσες μόλις βοήθησαν τους επιστήμονες να κατασκευάσουν μικροσκοπικά drones που προηγούνται χωρίς GPS και βρίσκουν δρόμο για τα σπίτια τους. Κίνα. Το άγχος του Λάι δείχνει ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν δεν έχει μέλλον. Τόκιο και Μανίλα χτίζουν κάστρα στην άμμο. Γνώμη. Η Φόντερ Λάιεν δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Γνώμη. Ο πόλεμος του Ιράν απομακρύνει την εστίαση από τα ορυκτά καύσιμα. Ρωσία. Moscow Times. Η Ρωσία απαγορεύει τις εξαγωγές καυσίμων αραιοθουμένων μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ανοίγει υπό τη σκιά των Ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα βενζινάδικα στη Μόσχα και Βόρεια Ρωσία εισαγάγουν δελτίο καυσίμων. Πράβδα. Οι ελλείψεις καυσίμων προκαλούν προσωρινά όρια βενζίνης σε όλη την Κρυμαία και τη Σεβαστούπολη. Ποιος διαμορφώνει την κοινή γνώμη στο Ισραήλ και ποιος πληρώνει γι' αυτό? Η Ρωσία προειδοποιεί ότι είναι η πιθανή η πυρηνική απάντηση καθώς η Ουκρανία επιτίθεται στην Αγία Πετρούπολη.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Τελευταίο απόσπασμα για σήμερα, η βιβλιοπρόταση της εβδομάδας, οι ιστορίες της Ανατολής, της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ. 10 αφηγήσεις από Ελλάδα, Βαλκάνια, Κίνα και Ιαπωνία που συναντούν παντού τον ίδιο άνθρωπο με τα πάθη και τις αυταπάτες του. Για όσους θέλουν αργό, στοχαστικό ρυθμό και χώρο για ερμηνεία.
1: Μία λοιπόν συγγραφέας σημαντική, η Μαργκερίτ Γιουρσενάρ λοιπόν, και αυτό το βιβλίο ανήκει στους σύγχρονους κλασικούς, ένα βιβλίο το οποίο μπορείτε να το αποκτήσετε, σας ξαναλέω, με πάρα πολύ λίγα χρήματα και πραγματεύεται θρύλους, μύθους και παραβολές από την Ελλάδα, την Κίνα, τη Σερβία, την Ιαπωνία, σύντομες αφηγήσεις με αξιοθαύμαστη οικονομία, ιστορίες που γράφτηκαν τη δεκαετία πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνιστούν μια εντελώς ξεχωριστή στιγμή στο έργο λοιπόν της Γιουρσενάρ. Λίγα λόγια λοιπόν για αυτό το βιβλίο, το οποίο σας ξαναλέω είναι πάρα πολύ ωραίο και γρήγορο και εύκολο και σας βάζει με το δικά σας βιώματα να εικονοποιήσετε αυτά που θα διαβάσετε. Δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο που αφορά απλή διήγηση. Είναι 10 αφηγήσεις εμπνευσμένες από μύθους λοιπόν και θρύλους από όλο τον κόσμο. Και ένα βιβλίο στο οποίο η συγγραφέας δεν αναπαράγει από τις πηγές της αυτά που έχει ψάξει και ερευνήσει, με τα πλάθη όλες αυτές τις πηγές σε λογοτεχνία με υψηλή αισθητική, όπως ακριβώς κάνουν οι σύγχρονοι συγγραφείς, και βεβαίως συνδυάζει το παραμυθικό χώρο με το φιλοσοφικό και το ιστορικό, δηλαδή από το όνειρο στην ιστορία, τη φιλοσοφία και πίσω. Και για να μπεις λίγο γρήγορα στην εικόνα του βιβλίου αυτού, το πιο σημαντικό για μένα προτέρημα είναι η ατμόσφαιρα που πηγάζει από αυτό το βιβλίο, από την ποιητική γεμάτη εικόνες γραφή, ένας μικρός μύθος γύρω από μια ιστορία, κάθε ιστορία γύρω από ένα μικρό μύθο για τη ματαιότητα, το θάνατο, την τέχνη, φυσικά τον έρωτα, τη μοίρα. Έμεινε στα μάτια και στο μυαλό η ιστορία πώς σώθηκε ο Wang Fo, που θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά διηγήματα αυτής της συγκεκριμένης συλλογής και αποτυπώνει με έναν δικό της μοναδικό τρόπο Γιουρσενάρ τη σχέση της τέχνης και της πραγματικότητας. Και υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο και κάτι πολύ σπάνιο που συναντάμε σε τέτοιους είδους, μάλιστα τα μόνο σε τέτοιους συγγραφείς, είναι ότι οι ιστορίες προσέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς αλλά μοιάζουν μεταξύ τους, γιατί μιλούν ουσιαστικά για τις ίδιες κοινές ανθρώπινες αγωνίες. Το συνέστημα που μένει με την ανάγνωση είναι ουσιαστικά ταξιδεύει σε διαφορετικούς κόσμους, σε διαφορετικές εποχές, αλλά συναντάς παντού τον άνθρωπο που ομοιάζει ο συμπεριφορισμός του, τα πάθη του, οι επιθυμίες του αλλά και οι αυταπάτες του με πράγματα που και σήμερα στο σύγχρονο κόσμο μπορεί να μας απασχολούν, ακόμα και αν δεν έχουμε καμία σχέση με τις χώρες από όπου πηγάζουν οι πληροφορίες της Γιουρσενάρ. Και νομίζω ότι ανήκει στην κατηγορία των βιβλίων εκείνων που οι άλλοι, όσοι διαβάζουν βιβλία και δεν τους αρέσει η δράση, η γρήγορη πλοκή, η έντονη πλοκή, είναι σίγουρα ένα βιβλίο που δεν κάνει για σας, κάνει για αυτούς που είναι λίγο πιο ρομαντικοί, με ρυθμό πιο αργό, πιο στοχαστικό, και χρειάζεται λίγο να συγκεντρωθείτε σε μερικά διηγήματα για να καταλάβετε τις συμβολικές και αλληγορικές αναγνώσεις, και τότε σίγουρο είναι ότι θα ανακαλύψετε και μια εικόνα της Ανατολής που έρχεται και θυμίζει και τη δυτική λογοτεχνία. Το λέω για τους πιο ψαγμένους και πιο σύγχρονους αναγνώστες. Συνολικά είναι ένα έργο το οποίο θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ ποιητικό και φιλοσοφικό, ταιριάζει με το ύφος της εκπομπής μας άλλωστε. Έχει αφήγηση αλλά δεν είναι το φόρτε της. Το φόρτε της είναι η λογοτεχνία των μύθων, η ατμόσφαιρα της Ανατολής και ένα βιβλίο όπως πάντα που έχει ένα συγκεκριμένο στόχο, όπως και αυτή η εκπομπή η δική μας εδώ, να σας αφήσει χώρο να σκεφτείτε και να ερμηνεύσετε εσείς πραγματικά τις δικές σας αναζητήσεις και τις αγωνίες, να τις κάνετε μέρος αυτού του βιβλίου, να εικονοποιήσετε και να ικανοποιήσετε την ανάγκη για γνώση και να κανονικοποιήσετε τις εικόνες με βάση τα δικά σας βιώματα, να κάνετε τις δικές σας ερμηνείες και να βάλετε, να δώσετε χώρο για περισσότερη σκέψη στον εαυτό σας. Η πρότασή μου λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένη για αυτή την εβδομάδα, αφηγηματική κατά 60%, ονειρική φιλοσοφική κατά 90% για τους χαρακτήρες, για τον Μάρκο Κράλεβιτς, για την Ελληνίδα που τρέχει και ονειρεύεται, για τον έρωτα της Αλβανίδας Ματρόνας, για το ιερόσελο πένθος της Χήρας Αφροδυσίας και τη θυσία της Θείας Κάλλη, για το Γουόνγκ Φου και όλα αυτά που θα διαβάσετε μέσα. Και σας ξαναλέω, είναι μαγικός ο τρόπος με τον οποίο ο Γιουρσενάρ φέρνει τόσο ετερόκλητα πρόσωπα και πολιτισμούς να θυμίζουν τόσο σημερινούς κανονικούς ανθρώπους. Ήμουν ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης και νομίζω ότι σε αυτή την εκπομπή πάλι...
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

καρδιά μας, Χριστέ. Άδεια μου αγκάλια, Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα, Χριστέ.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

αναμένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη τη ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου 16 παγωμένου εφιάλτε. Κάτι απρόσωπο αλαμπάκια τη νύχτο δανείζει. Σαν υδρο ανέρα στου αντάρτε. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί τη τη φυγή θα μοιραστεί. Ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

Κάθε σαν νύχτα τη οικουμένη. Αλυσοδεμένο πολικό αστέρα. Αφήνα του άλλου να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως τη μέρα. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λε ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια που απομένω. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η φωνή που ακολουθείτε κάθε πρωί και σας ξυπνάει με αυτόν τον υπέροχο τρόπο. Είμαι η Άννα Ευαγγελίου και φυσικά ακούτε Μουσικό Ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε, αγάπες μου, καθαρά και δυνατά. Και φυσικά μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ξαναακούσετε εκπομπούλες που λατρέψατε, να διαβάσετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Φυσικά δεν ξεχνάμε πως το Ράδιο Λιβεριένα είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ενημέρωση και ψυχαγωγία. Φυσικά δεν ξεχνάμε πως σήμερα είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και το βράδυ στις 10 έχουμε στο Ιώδες του Φάσματος με τον Χρήστο Μπίλιο. Και φυσικά το Σαββατοκύριακο δεν σας αφήνουμε έτσι. Είμαστε εδώ. Φυσικά, 7 η ώρα το απόγευμα κάθε Σάββατο και Κυριακή έχουμε The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Μετά στις 8.30 έχουμε το 5 λεπτό του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Και στις 9 η ώρα κάθε Σάββατο και Κυριακή η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους με τα υπέροχα παραμύθια που μας λέει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν αλλάζουμε σταθμούλι, μένουμε εδώ, συντονισμένοι, πού αλλού, στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Εννοείται, εγώ περιμένω τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber, στο 697-2532-700. Και όχι μόνο για να μου στέλνετε τις καλημέρες σας, όχι μόνο για να μου στείλετε άρθρα τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε μαζί, αλλά και για να μου στέλνετε τις επιτυχίες που θέλετε να ακούσουμε. Εμείς πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι, αγάπες μου.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε. Μία μέρα χαρά από Άλκηστης Πρωτοψάλτη και Καλώς σε βρήκα από Σταβέντο και Ντάφνη Λόρενς. Δύο υπέροχα τραγουδάκια για να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα για τη σημερινή μας εκπομπούλα. Όπου έξω βλέπω ήλιο, λίγο συννεφιά. Οπότε, παιδιά μου, φτιάξτε το καφεδάκι σας, παραγγείλετε το καφεδάκι σας. Ή αν έχετε ήδη πιει το πρώτο, πιείτε και ένα δεύτερο, όπως και εμείς εδώ. Και πάμε να δούμε τις πρώτες μας καλημέρες. Όμορφες γλυκές καλημέρες μου στέλνουν εδώ ο Σπύρος και η Νικόλ που μας ακούνε καθαρά, μου λέει, και δυνατά από τον Κάραβο. Παιδιά, τα φιλιά μου, σας λατρεύω. Πολλά φιλιά να στείλω και στην Τζο που μας ακούει δυνατά από Λευκάδα, στη Μαριαλένα μας, στον Αντρέα μας, στη Νίκη που μας ακούει από Αθήνα. Νίκη μου, τι κάνεις, πως είσαι? Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε με τη Νίκη. Παρεπιπτόντως, έχουμε δουλέψει μαζί με τη Νίκη σε ένα ξενοδοχείο της σαν ανιματέρ. Καλά, εντάξει. Παιδιά, οι χορογραφίες για τα παιδάκια, όσες έχετε δει και εμένα έτσι να κάνω χορογραφίες για τα παιδάκια, παιδικούς χορούς και αυτά, τα έχω μάθει όλα από τη Νίκη. Η Νίκη λοιπόν θέλει να ακούσει τρεις ζωές από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Λατρεμένο κομμάτι. Πάμε να τα ακούσουμε.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Τρεις ζωές», εννοείται τραγούδι που έπαιξε για τη Νίκη, η οποία μας ακούει, σ' αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ, το ξέρεις. Και παιδιά μου, κάθισα αυτές τις μέρες, έψαξα πάρα μα πάρα πολύ για διάφορα είδη καφέ. Μετά τον καφέ με την πορτοκαλάδα, η αλήθεια είναι ότι μου μπήκανε σκέψεις και ήθελα να ψάξω τους πιο περίεργους καφέδες, να το πω, ή τους αγαπημένους καφέδες κάποιων έτσι... κάποιων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν κάτι διαφορετικό, δεν θέλουν να πάνε στο κλασικό, και εννοείται απόλυτα σεβαστό, έτσι. Που άνθρωποι που δεν πάνε από την πατημένη που λέμε και εμείς, και παιδιά η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα είδη που διάβασα δεν τα ήξερα και δεν νομίζω ότι τα ξέρατε κι εσείς. Λοιπόν, συγκεντρώσαμε εδώ πέρα λοιπόν κάποια αγαπημένα ροφήματα που αξίζει να δοκιμάσετε, λέει, ειδικά αυτή την περίοδο, τώρα το καλοκαίρι. Μία λίστα με επιλογές που αναδεικνύουν όλες τις πλευρές του καφέ, ζεστές και κρύες, απλές και πιο απολαυστικές. Μία από αυτές τις επιλογές, να έχω χάσει και τα λόγια μου αυτά που διαβάζω, είναι το Espresso Tonic. Θυμάστε που σας είχα πει ότι στον εσπρέσο με το πορτοκάλι βάζουν και λίγο έτσι soda water, tonic water μέσα για να γίνεται σαν αναψυκτικό. Εδώ πέρα θέλουν τον εσπρέσο μόνο με το tonic, χωρίς το πορτοκάλι. Πολύ καλό αυτό. Λέει, το Espresso Tonic είναι ένα δροσιστικό ρόφημα με ελαφρώς πικρή επίγευση που συνδυάζει, παιδιά μου, φρέσκο εκχυλισμένο καφέ με παγωμένο tonic water. Το αποτέλεσμα είναι ένας καφές ανθρακούχος, ναι, που αναδεικνύει τις πιο φωτεινές και φρουτώδεις νότες του καφέ. Συνήθως σερβίρεται με πάγο και άμα θέλετε βάζετε και μία φέτα λεμονάκι πάνω, τέλεια. Αντί για εσπρέσο πορτοκάλι θα έχουμε τώρα λεμονάδα εσπρέσο. Δεν λέω, εφάνταστο είναι. Δεν λέω, μπορεί όντως να είναι σαν ένα κοκτέιλ με καφέ. Δεν γνωρίζω, δεν έχω δοκιμάσει για να σας πω την αλήθεια. Αλλά, okay, το ακούω. Το ακούω σαν μία ιδέα. Αυτό που δεν μπορώ να ακούσω ούτε σαν ιδέα είναι το πιστάτσιο μόκα με φιστίκι. Η αλήθεια είναι ότι στους δικούς μου γευστικούς κάλικες το φιστίκι χτυπάει άσχημα. Οπότε οτιδήποτε με φιστίκι, ακόμα και το φιστικό βούτυρο, εμένα δεν μου αρέσει. Πράγμα που στους άλλους προκαλεί έκπληξη. Ναι, τους φαίνεται περίεργο πως σε εμένα δεν μ' αρέσει το φιστικό βούτυρο. Παιδιά, τι να σας κάνω, δεν μ' αρέσει. Αλλεργική δεν είμαι, απλά δεν μου αρέσει. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Ο έρωτας γράφεται» από Έλενα Παπαρίζου και Πάνο Μουζουράκη, και φυσικά μείνετε συντονισμένοι για να ακούσουμε περισσότερα πράγματα για το πιστάτσιο μόκα.

υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Πάνο Μουζουράκη και Έλενα Παπαρίζου, «Ο έρωτας γράφεται», ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και αυτό μπορώ να ομολογήσω, η αλήθεια είναι. Εντάξει, ξέρω, έχω πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια, τι να κάνω, δεν μπορώ να διαλέξω. Μου στέλνουν εδώ το μεταξύ μήνυμα, «Καλέ, Σπύρο, δεν ήξερες ότι δεν μου αρέσει το φυσικό βούτυρο?» Μου λέει, πρώτη φορά λέει ακούω από άτομο ότι δεν του αρέσει το φυσικό βούτυρο. Παιδιά, δεν μου αρέσει το φυσικό βούτυρο. Γενικά οι γεύσεις που έχουν να κάνουν με το φυστίκι δεν μου αρέσει. Ούτε το Dubai Chocolate μπορώ να πω ότι είναι στις προτιμήσεις μου, να το πω κομψά. Πάμε να δούμε τώρα όμως τι είναι το πιστάτσιο μόκα. Γιατί ούτε κι εσείς ξέρετε. Το πιστάτσιο μόκα είναι ένα πλούσιο, σχεδόν επιδόρπιο, κατάλαβα, θα είναι πολύ γλυκό, σε μορφή ροφήματος που συνδυάζει σοκολάτα, φιστίκι, σε μια πιο αρωματική και ξηροκαρπάτη, να το πω, εκδοχή του κλασικού μόκα. Έτσι θα το πω. Για την Παρασκευή του η σοκολάτα αλλιώνει μέσα στο ζεστό εσπρέσο, μέχρι εκεί καλά είμαστε, και στη συνέχεια προστίθεται η γεύση του φιστίκιου, εντάξει, δημιουργώντας ένα απολαυστικό αποτέλεσμα με ισορροπημένη γλυκύτητα και ιδιαίτερο βάθος γεύσης. Ναι. Οκ, τώρα κατά πόσο αυτό είναι καφές? Δεν είναι καφές βασικά, είναι μόκα με φιστίκι που παραπέμπει περισσότερο σε επιδόρπιο, όπως λέει και το ίδιο εδώ πέρα το άρθρο μας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άμα βάλετε και σαντιγί από πάνω και λίγο τρουφίτσα ή λίγο σιρόπι σοκολάτας, είναι όντως επιδόρπιο. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Ένα ακόμα είδος καφέ που εγώ δεν είχα ξανακούσει και δεν μπορώ και να το προφέρω αυτό το πράγμα. Καρατζίλο, κοκτέιλ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το καρατζίλο είναι ένα κλασικό κοκτέιλ με καταγωγή από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική, γι' αυτό δεν μπορώ να το πω, που συνδυάζει εσπρέσο με λίκορ 43, ναι, ένα λικέρ τέλος πάντων με αρώματα βανίλιας και εσπεριδοειδών. Το αποτέλεσμα είναι ένα απαλό, αρωματικό ποτό με ισορροπία ανάμεσα στην ένταση του καφέ και τη γλυκύτητα του λικέρ, συνήθως σερβίρεται με πάγο. Ναι, οκ, το ακούω το κοκτέιλ. Ακούω αυτό το κοκτέιλ το ιδιαίτερο με το καφέ και το λικέρ αυτό το 43 με τα αρώματα βανίλιας και σπεριδοειδών. Αυτό το ακούω. Το άλλο με το φιστίκι, τι να σας πω, ή το άλλο με το tonic water, είναι μεγάλα όχι για εμένα, για τους δικούς μου γευστικούς κάλικες. Εννοείται, περιμένω και τη γνώμη σας στο Viber στο 697-25-32-700. Εσείς θα δοκιμάζατε αυτά τα είδη καφέ? Εγώ πάντως από τα δύο τα συγκεκριμένα προτιμώ να πιω σκέτο νεράκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε νερό από Κωνσταντίνο Αργυρό.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό, πάμε παιδιά μου να δούμε και τις υπόλοιπες γεύσεις που μας έχει εδώ το άρθρο. Επίσης καλημέρα να πω και σε όλους όσους έρχονται τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Καλημέρα παιδιά μου. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στη Σοφία μας, καλημέρα και στο Μαράκι μας. Παιδιά, εδώ πέρα μου λένε το μόνο φυσιολογικό μέχρι στιγμής, σχεδόν φυσιολογικό μου λέει η Σοφία, είναι ο καφές με το τόνικ. Τα υπόλοιπα γιατί. Παιδιά, εντάξει, είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν κάτι συνηθισμένο, θέλουν τον καφέ τους λίγο έτσι πιο ιδιαίτερο, με λίγο πιο ιδιαίτερες νότες. Εντάξει, μπορεί να βαριούνται κάθε μέρα φρέντο εσπρέσο, δεν είναι σαν εμάς αγάπη μου που εμείς θέλουμε 4 καφέδες την ημέρα, δεν είναι σαν εμάς. Εντάξει, είναι απόλυτα σεβαστό και μάλιστα θέλω να δοκιμάσω λίγες γεύσεις, όχι αυτό με το φιστίκι. Κάποιες άλλες όμως μπορεί να δοκιμάσω, όπως εδώ πέρα το αφρογάτο. Όχι, δεν έχει γάτες μέσα. Το αφρογκάτο είναι ένα ρόφημα που βρίσκεται ανάμεσα στο επιδόρπιο και τον καφέ, συνδυάζοντας μία μπάλα παγωτού βανίλιας, βασικά όχι παγωτού, τζελάτο, έχει διαφορά, μπορείτε να βάλετε και παγωτό, με ένα καυτό σφινάκι εσπρέσο που περιχύνεται από πάνω και η αντίθεση στη ζέστη και το κρύο, εντάξει για εσάς που έχετε ευαισθησία στα δόντια δεν είναι, αλλά αυτό δημιουργεί μια βελούδινη λιωμένη υφή με γεύση που ισορροπεί ανάμεσα στη γλυκύτητα και την πικράδα. Με καταγωγή από την Ιταλία, αν δεν το κατάλαβατε από το όνομά του. Αυτό ναι, αυτό να σας πω την αλήθεια θα το δοκίμαζα. Έχει παγωτό και καφέ. Δύο αγαπημένες μου γεύσεις. Why not? Αλλά ξαναλέω, το συγκεκριμένο είναι πιο πολύ επιδόρπιο παρά καφές. Εμείς, τώρα εδώ με τη Σοφία, που θέλουμε 4 καφέδες, εντάξει, 3 καφέδες, μην υπερβάλλω κι εγώ, 3 καφέδες για να ξυπνήσουμε έτσι και να έχουμε ενέργεια όλη μας τη μέρα, προτιμάμε το φρέντο εσπρέσο. Η αλήθεια είναι, έτσι ένα μοκατσίνο μπορεί να πάρουμε προς το απογευματάκι για να σπάσουμε λίγο τη σειρά των καφέδων. Αλλά

0: τελευταία υπέροχα τραγούδια ακούσαμε «Ο γύρος του κόσμου» από Other View και «Είμαι αλλού» από Μέλισσες και πάμε σε κάποια μηνύματάκια. Μου στέλνει εδώ ο Νίκος μας για το θέμα με τους καφέδες ότι ξέχασα να πω το «Εσπρέσο Μαρτίνι». Φυσικά, εννοείται, δεν το ξέχασα, απλά παιδιά μου... Πάμε να δούμε, τι είναι αυτό το εσπρέσο μαρτίνι. Εντάξει, όλοι το ξέρουμε. Είναι ένα σύγχρονο κλασικό κοκτέιλ που έχει γνωρίσει τεράστια άνοδο τα τελευταία χρόνια. Νίκο μου, συγγνώμη για την παράληψη, διάβαζα ότι είχε εδώ πέρα. Δημιουργώντας, συνδυάζει βότκα και εσπρέσο, δημιουργώντας ένα απαλό ελαφρώς γλυκό ποτό με χαρακτηριστική αφρόδη κορυφή. Οκ, ναι, έχω δει εσπρέσο μαρτίνι, δεν έχω πιει εσπρέσο μαρτίνι, αλλά παιδιά μου, οκ, μετά από κάποιο γεύμα για να ισορροπήσουμε ανάμεσα, πώς να το πω έτσι ωραία, ανάμεσα στον κόσμο του καφέ και της κουλτούρας των κοκτέιλ, αχ, μ' άρεσε αυτό, είναι ταυτόχρονα τονωτικό και απολαυστικό και ιδανικό για να συνοδεύσει το brand σας ή να κλείσει μία έτσι βραδιά girls night out, ξέρω εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο κοκτέιλ, μπορείτε να το δοκιμάσετε, εγώ δεν το έχω δοκιμάσει, η αλήθεια είναι, ντροπή μου, το ξέρω. Ειδικά εγώ που είμαι φαν του καφέ θα έπρεπε να το έχω δοκιμάσει, θα το δοκιμάσω. Εδώ πέρα εντωμεταξύ η Ελένη μου λέει για έναν άλλον καφέ και μάλιστα που έχει ρίζες από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Μάλλον εδώ πέρα ακούει μουσικό ξυπνητήρι συνέχεια, οπότε την έμπνευσε ο γύρος του κόσμου από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Μου έστειλε για έναν πάρα πολύ ωραίο καφέ, τον οποίο θα ακούσουμε μετά... Το ζούμε υγιεινά που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Μετά το ζούμε υγιεινά, παιδιά μου, μόνο καφέ με αβοκάντο δεν έχω συναντήσει. Έχω συναντήσει καφέ με τυρί, έχω συναντήσει καφέ πορτοκαλάδα, καφέ λεμονάδα. Έχουμε δει ένα σωρό πράγματα, καφέ όμως με αβοκάντο σας ξέφυγε. Α, σας πιάνω λίγο εδώ πέρα, προετοιμάστε σας. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ η Ελένη μας έχει στείλει... Έναν φρέντο καπουτσίνο είναι αυτό, μου μοιάζει πάρα πολύ. Έναν καφέ ο οποίος λέγεται flat white. Τι είναι αυτός ο flat white? Έχει ρίζες από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, γι' αυτό είπα για γύρω του κόσμου. Και ξεχωρίζει για το βελούδινο μικροαφρό του. Μικροαφρό, αχα. Και τη μεγαλύτερη αναλογία εσπρέσο. Α, σε σχέση με έναν latte. Οκ, άρα... Είναι σαν καπουτσίνο, σαν λάτε, αλλά και δεν είναι. Ναι, οκ. Είναι ουσιαστικά φρέντο εσπρέσο από ό,τι μπορώ να καταλάβω, με μια πολύ μικρή δόση αφρόγαλα. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, okay, έχει περισσότερο χαρακτήρα καφέ και λιγότερο αφρόγαλο, okay. Αυτό μπορεί και να το δοκίμαζα, να σας πω την αλήθεια, αν και δεν είμαι πολύ μεγάλη φαν του φρέντο καπουτσίνο, αλλά ζεστό καπουτσίνο, παιδιά μου, το χειμώνα εννοείται είναι must. Εννοείται ότι πίνω καπουτσίνο, ένα διπλό καπουτσίνο μέτριο κάθε πρωί, έτσι τα κρύα πρωινά του χειμώνα. Αυτό τώρα, okay, αφού δεν είναι τόσο πολύ σαν φρέντο καπουτσίνο, το δοκιμάζω, δεν έχω πρόβλημα. Άλλος ένας καφές όμως που μου έστειλε η Ελένη και δεν είχα ξαναματακούσει είναι το κορντάντο. Κορντάτο, κορντάντο, αυτό. Το κορντάντο, δημοφιλές στην Ισπανία, αμάν το γύρο του κόσμου έκανε σήμερα εσύ, συνδυάζει ίσα μέρη εσπρέσο και ελαφρώς αφρισμένου γάλακτος, άλλο από εδώ φρέντο καπουτσίνο, κόβοντας την οξύτητα του καφέ χωρίς να μειώνει την έντασή του. Εντάξει, βέβαια σε αντίθεση με άλλα ροφήματα μεγάλα, σερβίρεται σε μικρό ποτήρι, δίνοντας έμφαση στην ακρίβεια και την ισορροπία των αναλογιών. Okay, καπουτσίνο μονό, τύπου. Έτσι μπορώ να το καταλάβω εγώ. Okay, το ακούω, το ακούω. Περνάω σε ένα ακόμα μήνυμα από τον φίλο μου το Διονύση εδώ πέρα που μου λέει για το cloud coffee. Ναι, αυτό τώρα τι είναι, κάτι με σύννεφο? Πρέπει να ανέβεις στο βουνό για να πιεις αυτό το cloud coffee? Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, αλλά πάμε να δούμε τι είναι αυτό το cloud coffee. Είναι ένα εντυπωσιακό οπτικά Instagram friendly ρόφημα, φίλος του Instagram, που βασίζεται σε έναν αφράτο καφέ, συνήθως από στιγμιαίο καφέ, ζάχαρη και νερό, ο οποίος χτυπιέται μέχρι να αποκτήσει κρεμμόδι σαν μαρέγκα υφή και σερβίρεται πάνω από γάλα. Okay, φραπές με γάλα, ουσιαστικά, έτσι, αυτό μπορώ να καταλάβω. Είναι πολύ δημοφιλές στα social media, τέλεια, φανταστικά. Μία γλυκιά, λέει, αέρινη κρέμα που έρχεται σε αντίθεση με το πιο ήπιο και κρεμμόδες γάλα από κάτω. Τι, βάζετε και κρέμα πάνω? Α, αυτό δεν είναι καφές, παιδί μου. Αυτό είναι κρεμαγιώτης. Δεν είναι καφές αυτό. Τέλος πάντων, αν ανήκει στους γευστικούς σας κάλικες ο φραπές με την κρέμα, no problem. Πάμε εμείς να ακούσουμε Αιγαίο από Αναβίση και φυσικά επιστρέφω.

και μετά το Αιγαίο που ακούσαμε από την υπέροχη Άννα Βύση, παιδιά μου, αυτοί ήταν οι καφέδες που είχα μαζέψει εγώ. Μου στείλατε κι εσείς. Οκ. Εγώ αυτό το αφρογκάτο που έλεγε πάντως με το παγωτό μου έχει κάνει ένα κλικ. Θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω τζελάτο με καφέ. Θα σας ενημερώσω σε περίπτωση που το δοκιμάσω έτσι τώρα μέσα στο σουκού. Θα έρθω τη Δευτέρα και θα σας πω, παιδιά μου, δοκίμασε αφρογκάτο. Λοιπόν, σε περίπτωση που έχετε και άλλους περίεργους καφέδες που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, στείλτε μου σας παρακαλώ πολύ και στο Viber του σταθμού μας, το 697-2532-700, και θα τα πούμε αυτά την Δευτέρα. Πάντως, παιδιά μου, υπάρχουν ένα σωρό καφέδες σαν αυτόν που είχαμε δει, τον καφέ με το φιστίκι που είδαμε και πριν, καφές με τόνικ, με πορτοκαλάδα, λεμονάδα. Σε λίγο, okay, θα βγάλουν και κανέναν καφέ με αβοκάντο. Δίνω εγώ ιδέες τώρα, έτσι. Λοιπόν, άμα βγει καφές με αβοκάντο, τα ακούσατε πρώτα εδώ στο Radio Liberia, να το ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε δει καφέδες με τυρί. Είναι πάρα πολύ ωραίος καφές, δεν θέλω να το δοκιμάζω, η αλήθεια είναι. Έχουμε δει ένα σωρό περίεργους καφέδες. Η αλήθεια είναι, okay, καλή και η πλάκα, αλλά παιδιά μου, άμα θέλετε κάτι πιο εκλεπτισμένο, κάτι να διαφοροποιήσετε έτσι τις γεύσεις σας από τον κλασικό καφέ, γιατί όχι, πάρτε ιδέες και άμα δοκιμάσετε, εμείς εδώ είμαστε, στείλτε μας τις εντυπώσεις σας. Πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια και φυσικά θα επιστρέψω, διότι έρχεται σιγά σιγά και η ώρα για τα ζωδιάκια μας και σήμερα έχουμε εξάγωνο, για να μαζευτούμε όλα τα ζωδιάκια εδώ.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τι υπέροχα τραγούδια ακούσαμε. Μου ταιριάζει, σου ταιριάζω απόλυτα. Μου μοιάζει και σου μοιάζω από Διονύση Σχοινά. Και φυσικά πρώτη θέση στην καρδιά μου από Νίκο Οικονομόπουλο. Και παιδιά μου, σιγά σιγά. Νομίζω ότι έχει έρθει η υπέροχή μας ώρα για τα υπέροχά μας ζωδιάκια. Τέλεια. Με δύο τετράγωνα στη σειρά, καταλαβαίνετε ότι το σημερινό εξάγωνο το υποδεχόμαστε με πάρα μα πάρα πολύ χαρά. Πάμε να δούμε, ξεκινάμε φυσικά με τους κριούς, εννοείται, οπότε η Παρασκευή, κριέ μου, σε βρίσκει σε μία πιο συγκροτημένη αλλά εσωτερικά ανήσυχη κατάσταση. Καλέ εξάγωνο δεν έχουμε, α, το απόγευμα! Εντάξει παιδιά μου, η σελήνη στον υδροχό ενεργοποιεί τον τομέα των στόχων σας και σας σωθεί να δείτε πιο ψύχρεμα τις κινήσεις σας, καλό είναι αυτό, okay. Το απογευματάκι τώρα σας βοηθάει να βάλετε σε τάξη τις εκκρεμότητες και να πάρετε σοβαρές αποφάσεις και το βράδυ έχετε μια πιο ανάλαφρη διάθεση και κοινωνικά ανοίγματα, τέλεια παιδιά μου. Στα αισθηματικά σας, θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και δεν αποκλείεται να πάτε και κάποια εκδρομούλα. Εκδρομούλες βλέπω εγώ στο Σαββατοκυριακό σας μέσα, καλό αυτό. Τώρα, η αδέσμευτη, μια γνωριμία μέσα από το φιλικό περιβάλλον δεν αποκλείεται, αλλά να ξέρετε ότι θα προχωρήσει αργά, αλλά σταθερά. Στα επαγγελματικά σας, η μέρα βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τα σχέδιά σας και να βάλετε ρεαλιστικούς στόχους. Το εξάγωνο στηρίζει τις αποφάσεις που απαιτούν ωριμότητα και πειθαρχία και οικονομικά κρατήστε συντηρητική στάση, αλλά παιδιά μου, το βραδάκι, η μέρα θα ανταμυφθεί και θα ανταμείψει την σταθερότητά σας με ένα μπονουσάκι, ένα δωράκι για να πάτε έτσι το Σαββατοκύριακο για ψώνια. Περνάμε στα ταυράκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου σήμερα σας απασχολούν έντονα οι φιλοδοξίες σας και το πώς σας βλέπουν οι άλλοι. Καλέ, σημασία έχει πως βλέπετε εσείς τον εαυτό σας, όχι οι άλλοι πως βλέπουν εσάς. Εσείς αγάπες μου αγαπάτε τον εαυτό σας, σας αρέσει αυτό που βλέπετε στον καθρέφτη, σας αρέσει ο άνθρωπος που είστε, τελείωσε. Τι ψάχνετε τώρα? Τώρα η σελήνη στον υδροχό φωτίζει τον τομέα της καριέρας σας. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ η κατάσταση. Το εξάγωνο με το Κρόνο σας βοηθάει να σταθείτε πιο υπεύθυνα απέναντι σε απαιτήσεις. Α, και έχουμε και τριγωνάκι το βράδυ. Α, γι' αυτό. Και σας δίνει πιο καθαρή εικόνα για το που πηγαίνετε. Είδατε, δεν είπα τυχαία το φεγγαράκι μου λαμπρό, φάγγε μου να περπατώ. Να πηγαίνω στη δουλειά, να μαθαίνω γράμματα, σπουδάματα, του Θεού τα πράγματα. Ναι. Στα αισθηματικά υπάρχει μία πιο ζεστή και σταθερή ροή, ειδικά όσο περνάει η μέρα. Οι δεσμευμένοι θα περάσετε ουσιαστικές στιγμές με το τέρι σας και η αδεσμευτή έρχεται γνωριμία μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο, η οποία θα είναι καρμική, παιδιά μου, δώστε βάση. Τώρα στα επαγγελματικά, καλείστε να διαχειριστείτε ευθύνες με ψυχραιμία και πρακτικό πνεύμα, πράγμα που θα βοηθήσει πάρα πολύ να σταθεροποιηθείτε επαγγελματικά και φυσικά να κερδίσετε τις εντυπώσεις οικονομικά τώρα. Σήμερα μέχρι το απογευματάκι καλό είναι να μην πάρετε κάποια ρίσκα, αλλά από το απογευματάκι και μετά, παιδιά μου, οργώστε την αγορά. Πάμε
και στα διδυμάκια μου. Λοιπόν, αγαπητέ μου δίδυμε, η σελήνη στον υδροχό σας ευνοεί ιδιαίτερα καθώς σχηματίζει τρίγωνο με τον ήλιο στο ζώδιό σας το βράδυ, φέρνοντας διάβγεια και ευκαιρίες εξέλιξης. Τέλεια παιδιά μου, βλέπω εδώ κινητικότητα, βλέπω επαφές που ανοίγουν πόρτες. Τώρα πού πάτε από αυτές τις πόρτες δεν ξέρω, αλλά είναι καλό αυτό, ανοίγονται δρόμοι, ανοίγουν πόρτες. Τώρα το απογευματάκι σας βοηθάει να σταθεροποιήσετε και κάποιες σκέψεις και να δείτε πιο όρημα τις επιλογές σας, οπότε όλα άψογα και σε εσάς. Στα αισθηματικά, η επικοινωνία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Οι δεσμευμένοι θα κάνετε μία συζήτηση η οποία θα πάει τη σχέση σας παρακάτω και η αδέσμευτη δεν αποκλείεται να κάνετε μία νέα γνωριμία που θα ξεκινήσει μέσα από κοινωνική επαφή. Οπότε βγείτε, πηγαίνετε τη βόλτα σας και σε αυτή τη βόλτα να έχετε τα μάτια σας. 14, 24, 34, όσα θέλετε εσείς μάτια να έχετε, διότι κάπου εκεί πέρα κρύβεται και το έτερον σας ίμιση. Στα επαγγελματικά, η ημέρα είναι παραγωγικότατη για εσάς, με ευκαιρίες συνεργασιών και ιδεών που μπορούν να εξελιχθούν. Η όψη σελήνης ήλιου σας βοηθάει να προβληθείτε και να κερδίσετε υποστήριξη. Και οικονομικά έρχονται ευκαιρίες βελτίωσης εισοδήματος. Και εσείς αγάπες μου πηγαίνετε για ψώνια, διότι έρχεται Σαββατοκύριακο, έρχεται ηλιοφάνεια που σήμερα δεν ξέρω τι έχει πάθει και έχει συννεφιάσει πάλι, εχθές έβρεξε παρεπιπτόντως, αλλά δεν μας πτωεί αυτό παιδιά μου, το καλοκαίρι είναι εδώ και ετοιμαστείτε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τα μπάνια. Αν ο δίδυμος πάει για μπανάκι, κάντε μια φωτιά και για μένα, σας παρακαλώ πολύ. Εγώ κρυώνω ακόμα για να μπω στη θάλασσα, η αλήθεια είναι, δεν το έχω προσπαθήσει να σας πω την αλήθεια, αλλά οκ, σιγά σιγά παιδιά μου, σιγά σιγά θα πάω κι εγώ στη θάλασσα. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Μιχάλη Εμριλή, Πίπα της Ειρήνης, και φυσικά επιστρέφω.

Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι από τον Μιχάλη Εμερλή και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να συνεχίσουμε με τα ζωδιάκια μας. Βλέπω εδώ πέρα το εξάγωνο και το τρίγωνο έχουν κέφια και συνεχίζουμε με τα καρκινάκια, όπου σας οδηγεί σήμερα η Παρασκευή σε πιο εσωτερικές διεργασίες, καθώς η σελήνη στον υδροχό αγγίζει βαθύτερους τομείς και σας κάνει να επεξεργάζεστε σκέψεις και συναισθήματα. Το απογευματάκι σας βοηθάει να βάλετε όρια και το βράδυ φέρνει πιο καθαρή σκέψη. Σας βοηθάει να δείτε μια κατάσταση από άλλη οπτική. Στα αισθηματικά τώρα υπάρχει ανάγκη και ασφάλεια και συναισθηματική επιβεβαίωση. Οπότε οι δεσμευμένοι σήμερα θα αναζητήσετε σταθερότητα και ουσιαστική παρουσία από τους συντρόφους σας και παιδιά μου θα περάσετε τρυφερές στιγμές Netflix and chill, παιδιά μου, για σας σήμερα. Τώρα οι αδέσμευτοι, έρχεται μία γνωριμία που θα σας αγγίξει βαθύτερες χορδές, ευαίσθητες χορδές και δεν αποκλείεται αυτή η γνωριμία που θα κάνετε να είναι και σε εσάς έτσι καρμική. Για κάποιο λόγο ήρθε αυτή η γνωριμία στη ζωή σας. Στην εργασία σας τώρα κινήστε λίγο πιο παρασκηνιακά και με προσοχή, προσπαθώντας να αποφύγετε εντάσεις. Το εξάγωνο τώρα με τον Κρόνο σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τα επόμενά σας βήματα και να σταθεροποιηθείτε. Οικονομικά, επικεντρώνεστε στην διαχείριση των υπάρχοντων πόρων σας και προετοιμάζεστε για ένα μπονουσάκι, ένα δώρο το οποίο έρχεται και σας αφήνει ελεύθερους το Σαββατοκύριακο να απολαύσετε το διήμερο, τις 2 μέρες.

tonight. Και έφυγε σήμερα ο Λέοντα. Έχει, διότι νιώθει έντονα την ανάγκη να απομακρυνθεί, να πάει διακοπές, να πάει να το χαρεί, να φύγει ένα Σαββατοκύριακο, να χαλαρώσει. Και φυσικά σήμερα το εξάγωνο και το τρίγωνο σας βοηθάει σε αυτό. Τα απογευματάκι επίσης βοηθάει για να σταθεροποιήσετε συνεργασίες και να βάλετε όρια εκεί που χρειάζεται. Και παιδιά μου, στα αισθηματικά, η ημέρα σας βάζει να δείτε λίγο πιο ρεαλιστικά τις ανάγκες της σχέσης σας. Οπότε ταξιδάκι προμηνύεται και εκεί, διότι βλέπω εξορμήσεις. Τώρα η αδέσμευτη, μια γνωριμία θα σας ενθουσιάσει μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον. Στα επαγγελματικά, οι συνεργασίες και οι επαφές σας παίζουν καθοριστικό ρόλο. Το εξάγωνο σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα ένα επαγγελματικό πλάνο και να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. Και οικονομικά, σταθεροποιείτε οι κρεμότητες. Και αυτό τι μας λέει? Ότι θα έχετε ελεύθερο το διήμερο για να απολαύσετε μία εξόρμηση. Βολτούλες, τα λιονταράκια βολτούλες. Ωραίος ωροσκόπος μας. Και φυσικά πάμε να περάσουμε σε ένα υπέροχο τραγουδάκι, στα Βέντο και Λίλα Χειροβομβίδα, πριν περάσουμε και στους Παρθένους.

κανένα δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για σένα.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι «Χειροβομβίδα» από Σταβέντο και Λίλα, ερχόμαστε πάλι στα ζωδιάκια μας, στα αγγλικά τα αγαπημένα, και πάμε να δούμε τι λέει και το ζωδιάκι μου εμένα εδώ πέρα, ο Παρθένος, για να δούμε τι θα δούμε, τι θα δούμε. Αχα, φίλε μου Παρθένε, καθώς εξελίσσεται η Παρασκευή, εσείς εστιάζετε περισσότερο στην καθημερινότητα και στις πρακτικές υποχρεώσεις. Αχα, με τη σελήνη στον υδροχό να σας σωθεί να οργανώσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας, μίλα μας γι' αυτό, το απόγευμα με το εξάγωνο προς τον Κρόνο, αποκτάτε μεγαλύτερη πειθαρχία και αποτελεσματικότητα. Αχα, το βράδυ το τρίγωνο με τον ήλιο σας δίνει καθαρό μυαλό και καλύτερη κατανόηση μιας επαγγελματικής ή προσωπικής κατάστασης. Αχα, δεν γυρνάμε καλύτερα πίσω στο Λέοντα. Όχι, εντάξει, καλό είναι και αυτό, θέλουμε το καθαρό μυαλό. Πάμε να δούμε τα αισθηματικά. Δείχνετε πιο συγκρατημένη, αλλά ουσιαστική. Η δεσμευμένη ημέρα βοηθάει να λυθούν πρακτικά ζητήματα που σας απασχολούσαν, και αν είστε μόνοι, μία γνωριμία μέσα από την καθημερινότητα μπορεί να σας κινήσει το ενδιαφέρον. Λίγο ουδέτερος σήμερα ο Παρθένος. Not bad. Στην εργασία σας τώρα η ημέρα είναι παραγωγική και απαιτεί οργάνωση. Το εξάγωνο σας βοηθάει να διαχειριστείτε ευθύνες με ακρίβεια και να κερδίσετε εμπιστοσύνη και οικονομικά, άμα βάλετε σε τάξη όλες τις εκκρεμότητες. Αχ, παιδιά μου, είσαστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια! Το δέχομαι. Αφού πάμε για ψώνια, it's okay. Πάμε να δούμε όμως και τους ζυγούς μας. Ζυγέ μου, από νωρίς η σελήνη στον υδροχό σας δίνει ανάσα δημιουργικότητας και ανάγκη για χαρά, φέρνοντας πιο ανάλαφρη διάθεση στην Παρασκευή. Το εξάγωνο με τον Κρόνο το απόγευμα σας βοηθάει να σταθεροποιήσετε συναισθηματικές ή δημιουργικές υποθέσεις, το θέλουμε αυτό. Στα αισθηματικά, η μέρα είναι πιο ζωντανή και εκφραστική. Αν είστε σε σχέση, μπορεί να υπάρξει ανανέωση μέσα από κοινές δραστηριότητες, οπότε όλο και κάπου μπορεί να πάτε μαζί με το τέρι σας. Τώρα μέσα στο σουκού. Και η αδέσμευτη μία γνωριμία έρχεται, σας ενθουσιάζει και σας βγάζει από την ρουτίνα σας. Στα επαγγελματικά, χρειάζεται να κινηθείτε με περισσότερη συγκέντρωση, καθώς μπορεί να υπάρξουν κάποιοι περισπασμοί. Τέλεια! Το εξάγωνο βέβαια σας βοηθάει να σταθεροποιήσετε τις δημιουργικές σας ιδέες, και οικονομικά, κρατήστε λίγο μέτρο μέχρι το απόγευμα και αργότερα είσαστε ελεύθεροι με το τριγωνάκι να πάτε να οργώσετε την αγορά, τα μαγαζιά, να πάτε έτσι να κλείσετε κανένα διήμερο ταξιδάκι. Why not? Και καθώς οι ζυγοί ετοιμάζουν τα ταξιδάκια τους, πάμε εμείς να ακούσουμε ένα από μέλισσες. Και φυσικά επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε και καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί, τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί. Και πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τα ζωδιάκια μας και τους σκορπιούς μας. Σήμερα Παρασκευή, φίλοι μου σκορπιοί, στρέφεστε λίγο περισσότερο στο σπίτι, την οικογένεια ή γενικά την εσωτερική σας γαλήνη και ισορροπία. Κάνετε διαλογισμό, γιόγκα, πιλάτες, δεν ξέρω. Τώρα η σελήνη στον υδροχό αγγίζει τον πιο προσωπικό σας τομέα. Το απογευματάκι το εξάγωνο με τον Κρόνο σας βοηθάει να σταθεροποιήσετε μία οικογενειακή ή συναισθηματική κατάσταση. Και το βράδυ το τρίγωνο με τον ήλιο φέρνει καλύτερη κατανόηση και σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά τις επόμενες κινήσεις σας. Στα αισθηματικά αναζητάτε σταθερότητα και συναισθηματικό βάθος. Οπότε για τους δεσμευμένους σίγουρα θα υπάρξει μια ουσιαστική στιγμή ανάμεσά σας και δεν αποκλείεται να πάτε και ένα βήμα παρακάτω τη σχέση σας. Μπράβο στους σκορπιούς. Τώρα για τους αδέσμευτους, βλέπω επιστροφή από το παρελθόν, επανασυνδέσεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν το παρελθόν ήταν καλό μαζί σας, ξανασκεφτείτε το. Εσείς θα κρίνετε, αγάπες μου, αν το γυαλί που έχει ραγίσει μπορεί να ξανακολλήσει. Πάντως η γιαγιά μου, ξέρετε πόσα γυάλινα βάζα έχει ξανακολλήσει που τα έχω σπάσει εγώ και ο ξαδερφός μου? Άπειρα. Και μια χαρά λειτουργούν ακόμα. Εντάξει, άμα τα γεμίσετε με νερό, φεύγουν λίγες σταγονίτσες. Αλλά ως εκεί, παιδιά μου, μια χαρά τα έχει κολλήσει. Στα επαγγελματικά τώρα, κινήστε λίγο πιο προσεκτικά και εσωστρεφώς, προσπαθώντας να αποφύγετε εντάσεις. Βέβαια, το εξάγωνο σας βοηθάει να βάλετε τάξη σε πρακτικά ζητήματα και οικονομικά είναι μέρα σταθεροποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το απογευματάκι πάτε για ψώνια. Να δούμε τώρα και τους τοξότες μας. Η σημερινή Παρασκευή

πάει να σταθεροποιήσετε και μία συμφωνία ή μία ιδέα, οπότε καλά θα πάει γι' αυτό. Στα αισθηματικά η επικοινωνία παίζει καθοριστικό ρόλο και σας βοηθάει να έρθετε πιο κοντά με το άτομό σας. Με το εταιρόν σας σήμιση δηλαδή. Οι δεσμευμένοι έχετε μία έντονη συζήτηση η οποία θα πάει τη σχέση σας παρακάτω. Και οι αδέσμευτοι, εδώ είστε. Εκεί που θα πάτε στο Θιβέτ, στο δρόμο που θα πηγαίνετε, μπορεί να συναντήσετε, παιδιά μου, το άλλο σας μισό. Γνωριμία μέσα από μετακίνηση, λέει. Α, τα προσέχουμε αυτά. Και στα επαγγελματικά τώρα, η μέρη είναι ιδανική για επαφές, συζητήσεις και προώθηση ιδεών. Το εξαγωνάκι σας βοηθάει να δώσετε δομή σε ένα σχέδιο που μέχρι τώρα ήταν στο σιρτάρι. Βγάλτε το από το σιρτάρι, είναι η ώρα του. Και οικονομικά, έρχονται κάποιες ευκαιρίες που με σωστή διαχείριση, όχι μόνο ένα και δύο ταξιδάκια μπορείτε να κάνετε.

εξυπόλυτος στα όρη του Δαλάη Λάμα πήγε και πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Σιρίαλ, επικίνδυνα σε θέλω, και φυσικά επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας.

Επικίνδυνα σε θέλω ακούσαμε από Σιρίελ. Και πάμε παιδιά μου γλυκά και αγαπημένα να δούμε και τους εγώ καιρούς. Είναι η επόμενη στην λίστα μας την ωραία εδώ πέρα. Σήμερα Παρασκευή η Σελήνη στον Υδροχό στρέφει την προσοχή σας εγωκεράκια μου σε οικονομικά ζητήματα και πρακτικές εκκρεμότητες, ζητώντας σας να κινηθείτε λίγο πιο ευέλικτα από ό,τι συνήθως. Το απογευματάκι τώρα το εξάγωνο σας στηρίζει σημαντικά, δίνοντας σας πειθαρχία και σταθερότητα στις αποφάσεις σας. Στα αισθηματικά κρατάτε πιο συγκρατημένη στάση, εστιάζοντας περισσότερο σε πρακτικά ζητήματα, οπότε δεσμευμένοι θα έχετε συζητήσεις για κοινές ευθύνες οικονομικά. Αλλά παιδιά μου, το απογευματάκι οι καταστάσεις θα είναι λίγο πιο χαλαρές και μπορείτε να χαλαρώσετε και να περάσετε υπέροχες στιγμές με το τέρι σας. Και η αδέσμευτη μία γνωριμία έρχεται μέσα από το επαγγελματικό σας περιβάλλον και πραγματικά εδώ πέρα δώστε βάση, διότι αυτή η γνωριμία είναι καρμική.

τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα είναι σταθεροποιητική και σας βοηθάει να βάλετε σε τάξη οικονομικά ή πρακτικά θέματα. Το εξαγωνάκι σελήνης Κρόνου σας ενισχύει ιδιαίτερα δίνοντάς σας την ικανότητα να πάρετε σοβαρές και σωστές αποφάσεις. Και οικονομικά μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα τον προϋπολογισμό σας. Και το απογευματάκι είστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια, να ετοιμάσετε ταξιδάκι για το Σικού, να κανονίσετε μία απόδραση, ένα κάτι βρε αδερφέ. Βέβαια για θάλασσα δεν βλέπω να μας αφήνει ο καιρούλης να πάμε, διότι συνέφια σε λιγάκι, αλλά δεν πειράζει, τροπικό κλίμα έχουμε, πλέον. Λίγες βροχούλες καλό κάνουν και αυτές, λίγο έτσι για τις ελιές βρε παιδιά, έτσι, λίγο. Περνάμε και στους υδροχώους, όπου σήμερα η σελήνη είναι στο ζώδιο σας. Και τι σημαίνει το ότι η σελήνη είναι στο ζώδιο σας? Ότι η Παρασκευή σας βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων και σας δίνει έντονη ανάγκη για ελευθερία και προσωπική, παιδιά μου, έκφραση. Το απογευματάκι, το εξάγωνο με τον Κρόνο σας βοηθάει να σταθεροποιήσετε στόχους, και το βράδυ το τρίγωνο με τον ήλιο φέρνει άνοιγμα, τύχη και ευκαιρίες για επικοινωνία που εξελίσσονται σημαντικά. Στα αισθηματικά τώρα, εκπέμπεται έντονη γοητεία και προσελκύεται το ενδιαφέρον των άλλων, οπότε η αδέσμευτη μία γνωριμία θα σας ενθουσιάσει άμεσα και η δεσμευμένη θα υπάρξει ανανέωση μέσα από κοινές δραστηριότητες. Να, τα κοινές δραστηριότητες βλέπω εδώ πέρα, οπότε δεν αποκλείεται να πάτε και κάποιο ταξιδάκι. Τι λένε τα οικονομικά? Ότι οργανώνετε καλύτερα τα βήματά σας και καταφέρνετε να περάσετε ένα υπέροχο διήμερο, από ό,τι μπορώ να καταλάβω εγώ εδώ πέρα. Τώρα γενικά στα επαγγελματικά παίρνετε πρωτοβουλίες και δείχνετε αποφασιστικότητα και το εξάγωνο σας βοηθάει να σταθεροποιήσετε ένα σχέδιο και να κερδίσετε τον ενθουσιασμό των ανωτέρων σας. Ενθουσιάζονται με τις ιδέες σας. Πάμε εμείς να ακούσουμε Ευαγγελία και παρέα, και φυσικά επανέρχομαι με το τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Ευαγγελία, παρέα, πάμε κι εμείς να δούμε το τελευταίο ζωδιάκι μας, παρέα. Ναι, φυσικά μιλάω για τους ηχθείς. Η Παρασκευή σας βρίσκει λίγο πιο εσωστρεφή και παρατηρητικό, καθώς η Σελήνη ενεργοποιεί τον τομέα του υποσυνείδητου και σας καλεί να κινηθείτε λίγο πιο διακριτικά. Το απογευματάκι σας βοηθάει μαζί με το εξάγωνο να σταθεροποιήσετε σκέψεις και το τριγωνάκι το βράδυ σας δίνει διάβια και καλύτερη κατανόηση. Στα αισθηματικά λειτουργείτε συναισθηματικά, οπότε οι δεσμευμένοι έχετε την ανάγκη για περισσότερη συναισθηματική εγκύτητα και θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας. Και η αδέσμευτη έρχεται άτομο από το παρελθόν, αγάπες μου, που νιώθετε ότι σας καταλαβαίνει βαθύτερα από τους υπόλοιπους ανθρώπους στην ζωή σας. Στην εργασία σας τώρα προτιμάτε να κινηθείτε λίγο παρασκηνιακά σήμερα και να οργανώσετε τα επόμενα βήματά σας χωρίς πίεση. Το εξαγωνάκι σας βοηθάει να σταθεροποιήσετε ένα επαγγελματικό ή οικονομικό ζήτημα και στα οικονομικά η μέρα είναι κατάλληλη για διαχείριση και το απογευματάκι για να κανονίσετε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα σας χαλαρώσει. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Ζόζεφιν Μάγια και φυσικά επιστρέφω για την αποφώνησή μου. Αυτό ακούστηκε πάρα πολύ σαν την Siri, έτσι, με τον τρόπο που το είπα, ή με το GPS. Στην 100 μέτρα, στρίψτε δεξιά.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Ζωζεφίν, Μάγια με τι μάγια με κρατάς, καρδιά μου που το πας, και από το καλημέρα εσένα σκέφτομαι όλη μέρα. Παιδιά μου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Η χειρότερη ώρα της μέρας για εμένα, διότι μ' αρέσει να σας μιλάω, να επικοινωνούμε, να περνάμε όμορφα και να γινόμαστε μία υπέροχη παρέα εδώ στο μουσικό μας ξενιτήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Αλιβέρι 1, φυσικά. Εννοείται, αγάπες μου, ότι δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Φυσικά, το βράδυ στις 10 έρχεται ο Χρήστος Μπίλιος στο Ιώδες του Φάσματος σε μια εκπομπή που δεν θέλετε να χάσετε. Αλλά παιδιά μου, και το Σαββατοκύριακό μας είναι γεμάτο, διότι είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά για κάθε ώρα της ημέρας για εσάς. Φυσικά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, στις 8.30 κάθε Σάββατο και Κυριακή φυσικά το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη, και στις 9 κάθε Σάββατο και Κυριακή η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους με τα υπέροχα παραμυθάκια της. Οπότε εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι, αγάπες μου όμορφες. Έτσι, κάπως έτσι, βασικά θα κλείσει αυτή η υπέροχη εβδομάδα εδώ πέρα με εμάς. Εννοείται. Και σαφώς θα δώσουμε ραντεβουδάκι τη Δευτέρα 11 με μία φυσικά εδώ μαζί. Σας εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να ανοίξει λίγο ο καιρούλης και να μην μας τα κάνει μουσκεμά όπως εχθές το βράδυ. Λιγάκι έτσι, άνοιξε καιρούλη μου, άνοιξε σε παρακαλώ. Και φυσικά θα κλείσω με ένα υπέροχο τραγουδάκι από Γιάννη Πλούταρχο, «Έρωτας ακούει το όνομά σου». Από εμένα, παιδιά μου, φιλάκια πολλά.

σκότη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό

0: 101,2 FM.
1: Θεωρείται ο στάρ ποιητής και θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Είναι ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 σαν σήμερα. Στάρ θεωρούνται και οι Oasis, που το 2006 σαν σήμερα έφτασαν στην κορυφή με το Don't Believe the Truth. Ακόμη πιο μεγάλο στάρ είναι ο Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ, που το 2007 σαν σήμερα έβγαλε το 21ο άλμπουμ του Memory Almost Full. Ο υπέρτατος στάρ όμως είναι ο Elvis Presley. Το 1956 σαν σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό και απέκτησε τους πρώτους του θαυμαστές. Θαυμαστές πρέπει να αποκτήσει και το περιβάλλον, ειδικά σήμερα που γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire, I burn, happily dancing with you. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

ξανθιές μελαχρινές, αδύνατες, χοντρές γυναίκες, πολλές.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτης της Πετρογκάς. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αγγλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε τώρα στο 22230 24 395.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μας τώρα?
3: Επιτέλους, ναι!
6: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire. I burn happily dancing with you. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς.

Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδι σας.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ.

πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παγκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία ποτέ θα έρθει. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα στα μάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανεί δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίκτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλει θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαό τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλει. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φω γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

0: πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, τις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε βίγκαν παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Θες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Όπι και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει λέει τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι λέει και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Θεωρείται ο στάρ ποιητής και θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Είναι ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 σαν σήμερα. Στάρ θεωρούνται και οι Oasis που το 2006 σαν σήμερα έφτασαν στην κορυφή με το Don't Believe the Truth. Ακόμη πιο μεγάλο στάρ είναι ο Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ που το 2007 σαν σήμερα έβγαλε το 21ο άλμπουμ του Memory Almost Full. Ο υπέρτατο στάρ όμως είναι ο Elvis Presley. Το 1956 σαν σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό και απέκτησε τους πρώτους του θαυμαστές. Θαυμαστές πρέπει να αποκτήσει και το περιβάλλον, ειδικά σήμερα που γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα του.
3: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
5: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέο σε έναν οπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, Βασίλη. Να είσαι καλά.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Μια επαρχία στο πλήθο κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό, οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

Προσοχή! Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως

Ξεχύνεται εν δρόμο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Στέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον

0: Κρύεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν, τι ωραία που πέφτουν.
0: Είδα γονείς ορφανούς, ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο, στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία, στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο, αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι, αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης, είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη, είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο, και εγώ τουρίστας με και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Επληροφορήθην ότι ο ΜΑΣ Αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Δεν μπορεί μία μικρά πλειοψηφία. Εγώ διέταξα σκέψη καμιά. Εγώ διέταξα ούτε μιλιά. Και να μην ξανακούσουμε ποτέ πια για σας βρασιλά.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Ακούτε Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Στους 102,2. Και στο www.radioaliveri.gr. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Καλησπέρα σας. Απόψε λοιπόν στο Ιωδές του Φάσματος γυρίζουμε πίσω στην δεκαετία του 80, όχι μέσα από τα πιο εκρηκτικά της τραγούδια, αλλά μέσα από τις μπαλάντες της. Και καλό ξεκίνημα με τον Μπένι Μαρντόνες.

ένα τέτοιος μήνας ήταν, αλλά όχι το 2026, αλλά το 1980, Ιούνιος, και ο Μπένι Μαρντόνες με το Into the Night δίνει τα διαπιστευτήριά του. Απόψε λοιπόν, δεκαετία του 80, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, από το 1980 έως και το 1989, χρονιά τη χρονιά, οι τρεις πιο χαρακτηριστικές μελωδίες για κάθε έτος.

Να συστηθώ, Χρήστος Μπίλιος στο μικρόφωνο και στις επιλογές. Ράδιο Λιβέρια 1 στα αυτιά σας, 102 και 2 στα FM, αλλά και σε κάθε διαδικτυακή πλατφόρμα που φιλοξενεί ραδιοφωνικό προϊόν. www.radioaliveri.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτή είναι η ταυτότητά μας, αυτό είναι το site μας, αυτή είναι η καρδιά ενός σταθμού που έρχεται μέσα από την ενημέρωση και την ψυχαγωγία να μπει στα σπίτια σας και να κατοικοεδρεύσει εκεί. Ακούστε, ακούστε το πάθος με το οποίο ερμηνεύει αυτή την επιτυχία. 5 του μηνός δείχνει το ημερολόγιο. Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα σε όλες και καλό καλοκαίρι πάνω απ' όλα να έχουμε. Οκτώβρης του 1980 και ένα ντουέτο παίρνει τη σειρά του για την δική του ερμηνεία.

Μέσα λοιπόν από το κινηματογραφικό σύμπαν του Ζάναντου έρχεται η Ολίβια Νιούτον Τζον και ο Κλιφ Ρίτσαρντ να μας τραγουδήσουν το Suddenly. Και βέβαια να μας χαρίσουν ένα τραγούδι γεμάτο γλύκα, γεμάτο τρυφερότητα και αθωότητα.

Δεύτερη μελωδία, δεύτερη μπαλάντα για το 1980 και να πια είναι η τρίτη και τελευταία εκείνης της χρονιάς.

Νοέμβριος του 1980, Άριο Speedwagon δίνουν ένα από τα τραγούδια που άνοιξαν ουσιαστικά τον δρόμο στην 80's Power Ballad. Ένα από εκείνα τα τραγούδια που μας θυμίζει γιατί τα 80's δεν είχαν μόνο ρυθμό, αλλά είχαν πολύ, μα πάρα πολύ συναίσθημα.

Keep on Loving You, ένα τραγούδι γεμάτο πιάνο, γεμάτο κιθάρες και ένα ρεφρέν φτιαγμένο πραγματικά για να μείνει. Φεύγουμε από το 1980, το αποχαιρετάμε, καλωσορίζουμε το 1981, 6 μήνες μετά ήταν μήνας Μάιος και ο Μάρτιν Μπάλιν μας χαρίζει την πιο μεγάλη του επιτυχία. Ένα τραγούδι που πραγματικά δεν χρειάζεται για να πείσει, πείθει από μόνο του.

Τον ακούσατε να λέει κάποια στιγμή στους στίχους «Is everything okay?» και με το παραπάνω Μάρτι και με το παραπάνω. Ξεκινήσαμε στις 10. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τα μεσάνυχτα με τραγούδια για έρωτες, αποχωρισμούς, σιωπές, βλέμματα, υποσχέσεις αλλά και πολλές αναμνήσεις. Και όλα αυτά ίσως από την πιο μαγική δεκαετία, εκείνη του 80. 1981 μόλις μπήκαμε με το Hearts του Μάρτι Μπάλιν και τι θα λέγατε να συνεχίσουμε ίσως με ένα από τα κορυφαία μελωδικά τραγούδια που ανήκουν σε δίδυμο φίλων και μάλιστα πολύ αγαπημένων.

Αν αναρωτιέστε πώς ακριβώς γίνεται η ιεράρχηση των τραγουδιών, αυτή έχει να κάνει με τον μήνα επιτυχίας στην κάθε χρονιά που βρέθηκε. Lionel Richie, Diana Ross και μια ατέλειωτη αγάπη, ένας ατέλειωτος έρωτας.

Η απλότητα πολλές φορές είναι και η μυστική συνταγή για την επιτυχία. Χωρίς υπερβολής, σαν να αρκούν μόνο δύο φωνές και μία έμπνευση αυτή του συνθέτη. Ιούνιος του 1981. Για να θυμηθούμε τι έγινε 3 μήνες μετά. Και περνάμε στον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Αν και Foreigner ήταν τόσο μα τόσο οικεί σε μας, περιμένοντας ένα κορίτσι σαν και εσένα.

Waiting for a Girl Like You το βρίσκεται στο άλμπουμ με γενικό τίτλο 4, ίσως το καλύτερο άλμπουμ της καριέρας των Foreigner, 1981 και Οκτώβριος, τρίτο και τελευταίο τραγούδι. Σε λίγα δευτερόλεπτα αφήνουμε και αυτή την χρονιά, 25 λεπτά περασμένα μετά τις 10, εδώ στο Radio Oliveri 1, στους 102 και 2 στα FM, οι όδες του φάσματος, Χρήστος Μπίλιος. Αφιέρωμα στα πιο γλυκά, στα πιο μελωδικά '80s. Και το όνομα του επόμενου καλλιτέχνη ίσως να μην λέει πολλά στους πολλούς, αλλά ίσως να θυμίζει και κάτι. Adrian Garbage και Classic. Περάσαμε στο 1982.

Ακριβώς στο έμπα του 1982, δηλαδή Γενάρης μήνας. I mean it's not what it seems. I just keep living for dreams. Ένα τραγούδι με ένα τίτλο που φαίνεται να δικαιώνεται απόλυτα, classic, κομψόμ, μελωδικό με την σφραγίδα της βρετανικής φινέτσας του Garbage.

0: Οριακά φτάνουμε στις 10.30 σήμα σταθμού και επιστρέφουμε για την συνέχεια του αφιερώματός μας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Αυτή λοιπόν είναι η ταυτότητά μας. Ράδιο Αλιβέρι 1. Εκπέμπουμε από την πόλη του Αλιβεριού. Όχι μόνο για αυτήν, αλλά και για όλους και όλες εσάς, όσο κοντά ή μακριά και αν βρίσκεστε παντού στον κόσμο.

Ακριβώς αυτό, Open Arms Journey, και η φωνή του Steve Perry πραγματικά το απογειώνει. Από τον ίδιο μήνα, Γενάρη του 82,

Και ποιος δεν τους θυμάται, η Γιαζού και η φωνή, η επιβλητική φωνή της Alison Moyet, Only You. Μάρτιος του 82. Και αυτό ουσιαστικά που δείχνουν οι Γιαζού. Ότι μία μεγάλη μπαλάντα μπορεί να είναι και λυτή και ηλεκτρονική και αποδεκτή.

Με τους Γιαζού αποχαιρετούμε το 1982, μέχρι τώρα έχουν περάσει χρονιές 1980, 1981, 1982. Παίζουμε τις τρεις χαρακτηριστικότερες μελωδίες για κάθε χρονιά, κάποιες πιο κλασικές και πιο αγαπημένες, κάποιες λιγότερο, αλλά είναι σίγουρο ότι θα επαναλάβουμε αυτό το αφιέρωμα, γιατί πολύ απλά μία ολόκληρη δεκαετία είναι σίγουρο ότι δεν χωρά μέσα σε 120 ραδιοφωνικά και μουσικά λεπτά.

Μάρτιος του 1983 και η Toto ανοίγουν την αυλαία αυτής της χρονιάς με το I Won't Hold You Back, για μια μπαλάντα όρημη, καλοπεγμένη, γεμάτη αποδοχή. Δεν μιλά μόνο για αγάπη, μιλά για εκείνη την δύσκολη στιγμή που καταλαβαίνεις πως μερικές φορές αγαπάς κάποιον αρκετά ώστε να τον αφήσεις να φύγει. Μελωδικό, καθαρό, αλλά απολύτως αληθινό το μήνυμα.

τις τελευταίες του στροφές στο τραγούδι για να δώσει την σκυτάλη ένα μήνα μετά σε μια μελωδία που από το πρώτο της άκουσμα μέχρι και τώρα συγκινεί ιδιαιτέρως.

Εδώ λοιπόν η κομψότητα ξεχυλίζει, το σαξόφωνο σήμα κατά τεθέν του τραγουδιού, True από τους Spandau Ballet, Απρίλιος του 1983, και το σεριάνι μας τα σοκάκια, τα μουσικά σοκάκια της δεκαετίας του 80, θα είναι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Οι Όδες του Φάσματος, Χρήστος Μπίλιος, Ράδιο Αλιβέρι 102 και 2 στα FM, αλλά και οπουδήποτε μπορείτε να συντονιστείτε αναζητώντας μας, γουγκλάροντας με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, Ράδιο Αλιβέρι 1.

σε συνέχεια λοιπόν των αφιερωμάτων που ξεκινήσαμε στις μελωδικότερες στιγμές για κάθε χρονιά από την δεκαετία του 60, του 70 και σήμερα του 80, θα επεκτείνουμε αυτό το αφιέρωμα επόμενη Παρασκευή, δεκαετία 90, και ετοιμαστείτε, γιατί τα μουσικά διαμάντια λάμπουν παντοτινά.

Βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές της δεκαετίας του 80 και υπάρχει ένα ανδρικό ντουέτο από το Μελβούρνη της Αυστραλίας που πραγματικά σκορπά ενθουσιασμό. Από την μία επιτυχία στην άλλη μας χάρισαν απλόχερα τις πιο τρυφερές τους στιγμές. Η Air Supply, κυρίες και κύριοι.

Αυτή κι αν είναι μια μπαλάντα πραγματικά στην πιο πληθωρική της μορφή. Υπερβολή, πάθος και συνέστημα πραγματικά χωρίς φρένο. Making love out of nothing at all. Η Αυστραλή Air Supply.

Πολλές και μεγάλες επιτυχίες αυτού του ανδρικού ντουέτου. Σας θυμίζω το Lost in Love, το All Out of Love, το τραγούδι που ακούσαμε μόλις, το Making Love Out of Nothing at All. Πολύ απλά ψάξτε τους, ακούστε τους και ίσως να θυμηθείτε κάποια από τις επιτυχίες τους. Και μιλώντας για επιτυχίες, κουνάμε μαντήλι στο 1983 και κάνουμε είσοδο στο 1984, Γενάρης μήνας.

η Cyndi Lauper που εγκατέλειψε την οικογενειακή της εστία, φιλοξενήθηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από έναν φίλο της σε ένα κυριολεκτικά απειροελάχιστο δωμάτιο, μικρό, πολύ μικρό, που δεν είχε ούτε καν τα βασικά, στα περιχώρα της Νέας Υόρκης, και όμως πίστεψε στο όνειρό της. Το όνειρό της ήταν να μεγαλουργήσει μουσικά. Και τελικά, όποιος πιστεύει, απλά τα καταφέρνει. Καλοκαίρι του 1984, ο Ρικ Οκαζέκ και η παρέα του μας συστήνονται με το Drive. Φίλες και φίλοι, Cars, με λίγα λόγια, 5 λεπτά πριν συμπληρώσουμε τα πρώτα 60 λεπτά.

Μιλώντας λοιπόν για το drive των cars, σας απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση. Ελάτε στο Αλιβέρι, ελάτε στον Κάραβο, ελάτε να απολαύσετε τοπική φιλοξενία, τις δαντελένιες ακρογιαλιές μας, τους θαλασσινούς μεζέδες μας. Δεν είμαστε ούτε καν 2 ώρες μακριά από την Αθήνα, 1 ώρα από τη Χαλκίδα, ίσως και λιγότερο. Και σαν καλοκαίρι αποφασίστε να κάνετε μία μονοήμερη εκδρομή. Πιστέψτε με, όχι μόνο αξίζει τον κόπο, θα φύγετε τόσο ενθουσιασμένοι, θα επιστρέψετε τόσο ξεκούραστοι πνευματικά, που σίγουρα θα βρείτε πάλι μία αφορμή για να έρθετε και για δεύτερη και για τρίτη και για πολλωστή φορά. Σας περιμένουμε. Who's gonna drive you home tonight? Αυτά μας τραγουδά ο Ρικ Πόκαζεκ, οι Cars, το Drive και καλοκαίρι του 1984. Ιούλιος μήνας, 2 μήνες μετά τον Σεπτέμβρη, ο Πολ Μακκάρτνεϊ λέει τα δικά του.

Ο Πολ Μακάρτνεϊ, έχοντας αφήσει πια τους Beatles, έχοντας αφήσει και το δικό του συγκρότημα τους Wings, έδωσε σε όλο καριέρα No More Lonely Nights, όχι πια μοναχικές νύχτες, όσο βέβαια υπάρχει το Radio Oliveri 1 και η καλή του μουσική.

0: Ένα τραγούδι βέβαια που έχει ρομαντισμό, μελαγχολία και κλασική pop ευγένεια. Είναι αυτό που λέμε ένα φωτεινό τραγούδι αλλά με νυχτερινή καρδιά. Περασμένες 11, είμαστε στου δρόμου τα μισά ενός αφιερώματος που ξεκινήσαμε μία ώρα πριν. Δεκαετία του 80, χρονιά τη χρονιά από το 1980 έως και το 1989, οι τρεις χαρακτηριστικότερες μελωδίες από αυτήν. Επόμενη καλεσμένη, σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ένα. Ράδιο Ελιβέρη, ένα.
0: Ράδιο Ελιβέρη 1, το ραδιόφωνο της νέας εποχής, έχει βάλει τα καλοκαιρινά του. Να και η Μαντόνα, αλίμονο. Αλίμονα αν έλειπε από το αφιέρωμα.

0: Crazy for you, Madonna.
1: Crazy for...
0: Εδώ ο ρυθμός και ο ρομαντισμός πάνε χέρι-χέρι. Το τραγούδι έχει την αθωότητα, εκείνη την κινηματογραφική αίσθηση και βέβαια εκείνη την μαγεία του πρώτου μεγάλου έρωτα.

Ήταν λοιπόν Μάρτιος του 1985. Βρισκόμαστε ακριβώς στην μέση της δεκαετίας. Και έναν μήνα μετά έρχεται ο Καναδός αστέρας. Brian Adams, κυρίες και κύριοι. Heaven.

Κάποιες λοιπόν επιτυχίες κρύβουν, ξέρετε, αυτή την ειλικρίνεια μέσα τους που τα κάνουν πραγματικά να αντέχουν στο χρόνο. 1985,

Μιλάμε για επιτυχία 40 πλάς χρόνια διάρκειας. Νομίζω αυτό κάτι λέει. Όχι απλά κάτι, λέει πολλά. Σας είπα λοιπόν ότι στο απόψινο αφιέρωμα ακούγονται και πολύ μεγάλες επιτυχίες και λιγότερο γνωστές επιτυχίες, όμως είχαν την δική τους ιδιαιτερότητα και είχαν το δικό τους μουσικό αποτύπωμα. Πάμε να ακούσουμε κάτι το οποίο παγκοσμίως ίσως να μην έγινε τόσο μεγάλο hit, αλλά πραγματικά στην χώρα μας χτύπησε κόκκινο. Και όχι άδικα.

ήταν Γάλλοι, ήταν εκφραστικοί και εμείς ήμασταν μάρτυρες μιας τεράστιας επιτυχίας τους. 1985, το τελευταίο τραγούδι που επιλέξαμε από εκείνη τη χρονιά, η Century στο Lover Why, και με ένα τεράστιο μουσικό ερωτηματικό να πλανάται από τότε μέχρι και σήμερα, και δεν ξέρουμε και μέχρι πόσα χρόνια μπροστά.

δεν είναι από εκείνα που λες έχουν χιλιοπαίξει και ακόμα ειδικώς να μην είσαι, λες κάπου κάπως κάποτε το άκουσα, αλλά έχει την δική του γοητεία.

Είσοδος για το 1986, ξεφυλίζοντας το άλμπουμ των αναμνήσεων, ο Μικ Χάκναλ με την βαθιά αισθαντική του φωνή δημιουργεί όχι απλά μια power ballad, αλλά κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο εσωτερικό, κάτι πιο soul.

τη φωνή βέβαια του Μικ Χάκναλ, κουβαλά μνήμη, πικρία και χρόνο που περνά. Holding back the years για τους Simply Red. Άνοιξη του 1986. Και το καλοκαίρι της χρονιάς αυτής μας περίμενε κάποιο μελωδικό αεροπλάνο. Από εκείνα τα αεροσκάφη που πραγματικά λιώνουν καρδιές.

κινηματογραφικό, διαχρονικό και αγαπημένο, για τις ανάγκες της ταινίας Top Gun. Kelly McGillis και βέβαια Tom Cruise στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και η Μπερλίν στην κορυφαία στιγμή της καριέρας τους.

Τους γνωρίσαμε με το Final Countdown που υπήρξε βέβαια ο δεύτερος σε εισαγωγικά πάντα εθνικός μας ύμνος για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Ευρωμπάσκετ του 1987. Εδώ το πιο τρυφερό και πιο μελωδικό τους πρόσωπο τραγουδώντας για μια Κάρι. Η Europe, κυρίες και κύριοι.

Ο λεπτοδείκτης πλησιάζει απειλητικά το μισό της ώρας, 11:30 σχεδόν. Πάμε για σήμα σταθμού και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα 8 τραγούδια, για τα υπόλοιπα 30 λεπτά και για τις υπόλοιπες 3 χρονιές. Αμέσως μετά, την ταυτότητά μας, το 1987.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

δυναμική είσοδος για τις αδελφές Wilson, η Heart και το Alone. Και όσο ακούτε Radio Oliveri 1, μόνο Alone δεν μπορεί να αισθάνεστε. Να μας έχετε μαζί σας, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην εργασία, στον πρωινό σας καφέ, στον απογευματινό σας περίπατο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία μόνο από ένα, το Radio Oliveri 1. Οι όδες του φάσματος. Χρήστος Μπίλιος, λίγα λεπτά ακόμα μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι να αλλάξουμε και την ημέρα και να σας αφήσουμε, να σας παραδώσουμε δηλαδή σε ένα, θέλω να πιστεύω, πολύ χαλαρό, πολύ ήρεμο, όπως και τα τραγούδια μας, Σαββατοκύριακο. Μάιος του 1987, και κάποιους μήνες αργότερα, συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, έρχονται οι επόμενοι κύριοι.

Τελικά συμβαίνει κάποια ερωτήματα όχι μόνο να μένουν αναπάντητα, αλλά πολλές φορές να γίνονται και μεγάλες επιτυχίες. Ορίστε, Is This Love? Αναρωτιούνται και το τραγουδούν οι White Snake.

Για να δούμε λοιπόν και τι σας περιμένει εδώ από το ζωντανό πρόγραμμα του Ράδιο Αλιβέρια 1 για το Σαββατοκύριακο. Στο διήμερο 7 με 8 ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης και το History Podcast. Αμέσως μετά μισή ώρα στις 8:30, όπως πάντα το ευθυμογράφημα του Ευάγγελου Δουλγερίδη μέσα από το πεντάλεπτο του γκρινιάρι μας, και στις 9 θα σου πω ένα παραμύθι. Οι πανέμορφες και μαγικές αλλά και ταξιδιάρικες αφηγήσεις της Αναστασίας Καραγιάννη σε κλασικά και σύγχρονα διηγήματα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες που βρίσκονται στην παρέα μας, μας κάνετε συντροφιά. Την αλήθεια ότι το εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό. Ξέρετε, μία ραδιοφωνική εκπομπή δεν είναι μόνο προϊόν ενός ραδιοφωνικού παραγωγού. Θεωρώ ότι πέρα από την εκτέλεση και τα υλικά, πολλές φορές μπορεί να είναι μία έμπνευση ενός ακροατή. Ένας καλός λόγος. Μία καλημέρα, μία καλησπέρα, ένα παράπονο γιατί όχι και μία ιδέα.

The Flame, Cheap Trick. Είμαστε πια στο 1988. Ένα τραγούδι που ουσιαστικά ακούγεται σαν υπόσχεση, αλλά και σαν πληγή ταυτόχρονα. Σίγουρα έχει καθαρή μελωδία, δυνατή ερμηνεία και ένα ρεφρέν που πραγματικά σηκώνει όλο το βάρος του συναισθήματος.

7 νότες είναι οι, επιτρέψτε μου την έκφραση, ρημάδες, αλλά πραγματικά βγάζουν masterpieces. Cheap Trick, The Flame και In Excess, Never Tears Apart. Don't

Και εδώ βέβαια έρχεται το σαξόφωνο. Για ένα τραγούδι πραγματικά σταθμό στην χρονιά του 1988, Αύγουστος μήνας, μέσα στο κατακαλό καιρό και... και η φωνή του αρχηγού του συγκροτήματος δίνει μία βραδινή, σχεδόν καλοκαιρινή άβρα. Οι Αυστραλοί είναι ξές. Δύο μήνες αργότερα, από τον Αύγουστο στον Οκτώβρη, πρωτοεμφανιζόμενη η Tracy Chapman αποσπά σχεδόν αβίαστα την προσοχή μας.

Πόσο απλό, πόσο ανθρώπινο, πόσο λιτό τραγούδι. Και έγινε αμέσως επιτυχία. Baby, can I hold you? Η Tracy Chapman. Τέλη του 1988. Τελευταίο τραγούδι στο απόψινό μας αφιέρωμα για αυτήν την χρονιά. Μία ακόμα χρονιά, πάμε για τρία τραγούδια, να φτάσουμε τα μεσάνυχτα.

Ένα τραγούδι λοιπόν που σφραγίζει ουσιαστικά το τέλος των 80's με πολύ τρυφερότητα. Ένα από εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν να αιωρούνται. Ονειρικό, εθέριο, ρομαντικό χωρίς να γίνεται βαρύ. Κυρίες και κύριοι, οι Bangles και το Eternal Flame. Ιανουάριος του 1989.

Η αλήθεια είναι ότι αφήσαμε δεκάδες των δεκάδων μελωδίες έξω από την playlist. Σας το είπα. Η επιλογή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Για παράδειγμα, δεν ακούσαμε καθόλου Phil Collins. Επιφυλάσσομαι για μελλοντικά ιώδη του φάσματος. Όχι μόνο να τον ακούσουμε, να τον απολαύσουμε και γιατί όχι κάποια στιγμή να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην μουσική του καριέρα. Όταν ξεκίνησε από τους Genesis και αργότερα σόλο πια δημιούργησε το τεράστιο όνομα που ήδη ξέρουμε. Προς το παρόν στα αυτιά σας η

η νεαρή πρωτοεμφανιζόμενη τότε Debbie Gibson μαζί με το Lost in Your Eyes που ακούμε ήδη. Είχε τραγουδήσει βέβαια, αν θυμάστε, και το Foolish Beat, φέρνοντας έναν νεανικό ενθουσιασμό και μία τρυφερότητα αλλά και εφηβική αθωότητα που είχε να κάνει με το νεαρό της ηλικίας της. Και πάμε για τον επίλογο. Ιούνιος 1989. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος. 10 ολόκληρα χρόνια γεμάτα μελωδικούς ήχους, καθαρούς ήχους, επιτυχίες, μνήμες και αναμνήσεις.

Αυτή λοιπόν ήταν η δική μας απόψινή διαδρομή στις μπαλάντες της δεκαετίας του 80, από το 1980 έως και το 1989. Μια δεκαετία γεμάτη χρώμα, υπερβολή και λάμψη, αλλά και τραγούδια που ήξεραν απλά να χαμηλώνουν τα φώτα και να μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Ξέρετε, στο ιώδες του φάσματος, οι μελωδίες δεν είναι απλώς αναμνήσεις, είναι μικρές επιστροφές σε στιγμές. Έτσι λοιπόν και εμείς θα επιστρέψουμε την ερχόμενη Παρασκευή, ακριβώς στις 10. Αφιέρωμα στην δεκαετία του 90. Καλό σας βράδυ, καλό σας Σαββατοκύριακο, καλό σας ξημέρωμα.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: when you look at it from up here. You get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρια 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.